το 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 μου, που θα

πια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω.

0: μέρες να σ' οδηγενείς.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να βρέχονται.

των ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση. Πολίτικα 898 στα FM.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
3: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η

0: Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Κάνουμε κάποιες συνεννοήσεις της τελευταίας στιγμής. Έτσι είναι αυτά. Όταν κάποια πράγματα τα κυνηγάς μέχρι την τελευταία ώρα. Έτσι είναι στο πλαίσιο μιας καθημερινής πολύπλοκης επικοινωνίας και εξίσωσης. Είμαστε εδώ. Την κατανόηση σας για το ότι ακούσατε λίγο παραπάνω το σήμα της εκπομπής, αλλά θα σας αποζημιώσουμε νομίζω με αυτά τα οποία θα πούμε και θα ακούσετε στην συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, όλη η Ελλάδα παρακολουθεί το θρίλερ των εξελίξεων γύρω από την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Και σήμερα θα ασχοληθούμε λίγο με αυτό. Δεν θα είναι βέβαια το μόνο θέμα. Χθες όλη την εκπομπή την αφιερώσαμε στο Γιώργο του Μαζονάκη. Είναι λογικό. Και σήμερα θα παίξουμε μουσική του Γιώργου του Μαζονάκη, που νομίζω ότι η απώλειά του και εκείνους, σε όλους εκείνους που είχαν μια επαφή μαζί του με τον οποιονδήποτε τρόπο, αλλά και σε εκείνους που απλά άκουγαν τα τραγούδια του, νομίζω ότι έχει πέσει βαρύ. Σήμερα είναι και η πρώτη μέρα στο σχολείο, θα τα πούμε αναλυτικά στην συνέχεια. Έχουμε την υπουργό της Σοφία Τζαχαράκη που είναι στο Ηράκλειο και επισκέπτεται σχολεία, και γι' αυτό θα κουβεντιάσουμε σε λίγο. Σήμερα έχουμε γενικώς πολλά πράγματα να πούμε και να ακούσουμε, όπως άλλωστε καθημερινά εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα, στην Πηξίδα, στους 89 και 8, στο politika.gr επίσης μας ακούτε ζωντανά μέσω του διαδικτύου, και βέβαια χάρη στη C-Jets που και σήμερα προσφέρει την Πηξίδα σε όλους εσάς.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Εδώ λοιπόν μαζί και σήμερα με την Μαρία τη Μαυρομάτη, τη φιλία της Αριδάκη και βεβαίως τον Μανώλη το Σαρή να μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά, τον Βαγγέλη το Λίτη να είναι στον ήχο και την Ζέτα την Κολοβού στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση, είναι ο Κώστας Λιγάρδος.

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με το σχολείο και βεβαίως τα μαθήματα που από σήμερα ξεκινούν ξανά. Δύο μέρες πριν, μέσα στην τρελή χαρά, τα δύο λατρεμένα μου ανιψάκια μου παρουσίασαν τις καινούργιες σχολικές τσάντες τους και τις κασετίνες τους. Τα μολύβια και τις γόμες που έβγαζαν εκείνη την αξέχαστη μυρωδιά, σε συνδυασμό με το φρεσκοτυπωμένο χαρτί των βιβλίων και τετραδίων των σχολικών μας χρόνων στο δημοτικό, που έχει μείνει βαθιά χαραγμένο στην μύτη μας, στην όσφρησή μας, αλλά και στην ψυχή μας. Δεν άλλαξαν και πολλά πράγματα. Το πρώτο κουδούνι έφτασε. Η 11η-9η είναι η μέρα που σηματοδοτεί διαχρονικά την επιστροφή στα θρανία. Οι γονείς θα βρουν την ησυχία τους όπως το αναφέρουν. Τα παιδιά με χαρμολύπη θα τρέξουν στις τάξεις γιατί αφήνουν πίσω ακόμα ένα καλοκαίρι και συνάμα βρίσκουν τις παρέες και τις σχολικές τους συνήθειες ξανά. Τα πρωτάκια θα έχουν τη δική τους αμηχανία και οι γονείς, όπως θυμάμαι τον εαυτό μου, θα σταθούν στον αγιασμό και από εκεί σχεδόν καθημερινά στα κάγκελα της αυλής να παρακολουθούν διακριτικά, αλλά με ενδιαφέρον, την προσευχή που ευτυχώς ακόμα γίνεται στα σχολεία. Και από εκεί και πέρα όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Τι έχει σειρά? Ας το κάνουμε μια γρήγορη αναφορά. Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές θα αρχίσουν συνελεύσεις, συναντήσεις, συνδικαλιστικές εκλογές, επιμορφωτικά σεμινάρια, περιπάτους, εκδρομές.

τιμές, ταξίδια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η Ελλάδα που βλέπει τους μαθητές της να μην διακρίνονται σε διεθνείς διαγωνισμούς βρίσκεται επίσης αρκετά χαμηλά αναφορικά με τον συνολικό αριθμό διδακτικών ώρων, αφού ο ΟΣΑ για το 2025 καταγράφει 718 υποχρεωτικές ώρες το χρόνο στο δημοτικό και 791 στο γυμνάσιο, έναντι μέσων όρων του ΟΣΑ με 804 και 909 ώρες αντίστοιχα. Μάλιστα, στο γυμνάσιο η Ελλάδα είναι 36η μεταξύ των 42 χωρών οικονομιών του ΟΣΑ και των συνεργαζόμενων χωρών. Πάλι καλά δηλαδή που δεν είμαστε τελευταίοι. Αλλά ας ρίξουμε και μια ματιά για τα αποτελέσματα και την κατάταξη με βάση την κλίμακα PISA, όπου εκεί φαίνεται και η δουλειά του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Το σύστημα αυτό, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, αξιολογεί κυρίως το τι μπορούν να κάνουν οι 15χρονοι μαθητές σε πραγματικές συνθήκες, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει επιπλέον εγκατάλειψη σχολείου, πανεπιστήμια, επαγγελματική εκπαίδευση, ψηφιακές δεξιότητες και άλλα συναφή. Επειδή το 2025 οι φυσικές επιστήμες ήταν το κύριο αντικείμενο της διαδικασίας της αξιολόγησης του PISA, εκεί μπορούμε να κάνουμε και μια αρκετά καθαρή ευρωπαϊκή σύγκριση. Με βάση τον απλό μέσο βαθμό, η Ελλάδα είναι η 24η μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαμηλότερα βρίσκεται μόνο η Ρουμανία, η Βουλγαρία αλλά και η Κύπρος. Στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται η Εστονία και ακολουθεί η Φιλανδία. Ακόμη πιο ανησυχητικό από την ίδια θέση είναι το ποσοστό των μαθητών που δεν φτάνει στο βασικό επίπεδο επάρκειας. Το 2025 περίπου το 41% των μαθητών, των Ελλήνων μαθητών, ήταν κάτω από το βασικό επίπεδο στις φυσικές επιστήμες. Περίπου 50% στα μαθηματικά και περίπου 44% στην κατανόηση του κειμένου. Αντίστοιχα, οι μαθητές πολύ υψηλών επιδόσεων είναι μόλις περίπου στο 1-2%, αρκετά κάτω από το μέσο όρο του ΟΑΣΑ. Αν θέλαμε να συνοψίσουμε τα στοιχεία, θα λέγαμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στις χαμηλές θέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τα πραγματικά μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών, αλλά έχει σχετικά καλές επιδόσεις ως προς τη συμμετοχή των νέων στην εκπαίδευση και τη μείωση της σχολικής εγκατάλειψης. Με απλά λόγια, το βασικό πρόβλημα της Ελλάδας δεν φαίνεται να είναι ότι τα παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο, είναι το πόσο μαθαίνουν, όσο βρίσκονται σε αυτό. Αυτό ακριβώς επισημαίνουν τόσο ΟΣΑ όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το συμπέρασμα είναι ένα, χρειαζόμαστε ένα καλύτερο σύστημα εκπαίδευσης. Υπάρχουν τεράστια περιθώρια βελτίωσης, αρκεί η πολιτική ηγεσία και οι συνδικαλιστές εκπαιδευτικοί να οραματιστούν αυτά για τα οποία μάλλον βαριούνται μέχρι σήμερα και τους βολεύουν να παραμένουν οπισθοδρομικά. Τόσο οπισθοδρομικά και σκοτεινά όσο η ανακοίνωση που με έστειλε ένας φίλος από ένα σχολείο. Ανακοίνωση, λέει, την Παρασκευή 11/9/2026 και ώρα 9:30 θα πραγματοποιηθεί αγιασμός, εξορκισμός των μαθητών. Μνήστη τι μου κύριε, αν είναι ποτέ δυνατόν.

Αυτό λοιπόν είναι το σχολείο του σήμερα. Αυτά είναι τα μαθητικά τα χρόνια στα οποία θα μας γυρίσει μέχρι να ξεκινήσουμε τις τηλεφωνικές μας επικοινωνίες για τα επόμενα λεπτά, δηλαδή η αναβίση.

0: Κυρίες και κύριοι, ας έχουν μια καλή σχολική χρονιά τα παιδιά όλου του κόσμου και πραγματικά ας δει η πολιτική ηγεσία της χώρας πώς θα βελτιώσει αυτό το άσχημο επίπεδο με το οποίο αξιολογείται με βάση διεθνή ευρωπαϊκά κριτήρια η αποτελεσματικότητα και ο τρόπος λειτουργίας του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Σίγουρα δεν είμαστε καλά, σίγουρα μπορούμε να πάμε καλύτερα και πάνω σε αυτό πρέπει να δουλέψουμε. Καλωσορίζω τον κύριο Γιώργο Μερκουλίδη. Είναι συντοπίτης μας, γνωστός νομικός και υπήρξε αφενός νομικός σύμβουλος του εκλειπώντος Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και προσωπικός του φίλος. Κύριε Μερκουλίδη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σιγάρο.
0: Κάνουμε αυτή τη συζήτηση κάτω από ένα πολύ θλιβερό πραγματικά κλίμα. Νομίζω ότι όλοι όσοι ήρθαν σε επαφή με τον Γιώργο τον Μαζονάκη, είτε ως άνθρωποι που πήγαιναν και τον παρακολουθούσαν στο κέντρο που εμφανιζόταν, στα κέντρα που εμφανιζόταν όλα αυτά τα χρόνια, είτε στις συναυλίες του, είτε άκουγαν απλά τα τραγούδια του από το διαδίκτυο ή από τα CD παλιότερα, αλλά και εκείνοι που είχαν επαφή μαζί του, όπως εσείς, τούτες τις ώρες έχουμε μια θλίψη μέσα μας για την απώλεια, την ξαφνική απώλεια, τον τρόπο που έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης και βεβαίως το ότι έφυγε σε μια νεότατη ηλικία. Διάβασα, το αναφέρουν και δημοσιογράφοι από την Αθήνα, ότι είχατε μια τελευταία επικοινωνία στην 25η Αυγούστου, την ημέρα δηλαδή που σας κάλεσε στο τηλέφωνο, θα μας τα πείτε καλύτερα. Τότε μιλήσατε για τελευταία φορά και βάλατε ένα ραντεβού για μέσα στο Σεπτέμβρη που δεν έγινε όμως ποτέ.
1: Ναι. Δυστυχώς θέλω να εκφράσω, είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή και για μένα και για όλο τον κόσμο που γνώριζε τον Γιώργο, αλλά και το πολυπληθές κοινό που τον ακολουθούσε και τον αγαπούσε, γιατί ο Γιώργος τα τελευταία 30 χρόνια ήταν στο προσκήνιο του καλλιτεχνικού στερεώματος, ένας από τους κορυφαίους τραγουδιστές της γενιάς του και όχι μόνο, και το γεγονός ότι και ακόμα και σήμερα οι νέες γενιές ανθρώπων ακολουθούσαν τον Γιώργο και τον θαύμαζαν, καταδεικνύει και αποδεικνύει το μέγεθος του καλλιτέχνη. Εγώ θέλω να εκφράσω τη βαθύτατη οδύνη μου και θλίψη για τον αδόκητο θάνατό του. Πραγματικά ήταν απρόσμενος, αλλά δυστυχώς η ζωή τα φέρνει έτσι. Ναι, όντως στις 25 Αυγούστου επικοινώνησε μαζί μου και μου είπε ότι ήθελε να συναντηθούμε για να συζητήσουμε κάποιο θέμα. Εγώ είπα διακοπές, του είπα ότι μόλις επιστρέψω το Σεπτέμβρη και λοιπά θα τον πάρω τηλέφωνο. Εγώ την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη προσπαθούσα να συνταχθώ και να οργανώσω το γραφείο μου. Δεν τον πήρα τηλέφωνο, έφτασε δεν επικοινωνήσαμε, δεν ξέρω τι ακριβώς με ήθελε. Ναι, πέρα από την επαγγελματική σχέση είχαμε αναπτύξει μια προσωπική σχέση. Να φανταστείτε ότι όταν το ρώτησαν οι γιατροί στο δρομοκαίτιο, ποιοι είναι οι πιο στενοί του άνθρωποι που είναι γύρω του, είπε ο Γιώργος Μερκουλίδης. Είναι πέρα από δικηγόρος μου, είναι και φίλος μου. Αυτό δηλαδή για να καταδείξω πώς με ένιωθε και τι ένιωθε για μένα. Ο Γιώργος ήταν πέρα από κορυφαίος καλλιτέχνης, ήταν και ένας ευαίσθητος άνθρωπος. Δεν θέλω να μιλήσω τώρα για λεπτομέρειες τις ευαισθησίες αυτές, αλλά θέλω να πω ότι η απώλεια είναι μεγάλη και δυσφαναπλήρωτο το κενό.
0: Αυτό το αναφέρουν όλοι οι άνθρωποι που είχαν έρθει σε επαφή μαζί του. Διάβασα σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, νωρίς το πρωί και ένα δημοσίευμα που έχουμε στο politica.gr από τους ανθρώπους που τον συναναστρέφονταν στο χωριό, στους Πεύκους, στη Σιτία, που πήγαινε και περνούσε κάποιες μέρες εκεί το καλοκαίρι, διότι του άρεσε. Όλοι μιλούσαν με τα θερμότερα λόγια. Πόσο απλός ήταν, πόσο του άρεσε να πίνει τις ρακές του με κριτικά εδέσματα, να πηγαίνει στο μοναστήρι και στα ξοκλήσια, να κατεβαίνει το πρωί με τα πόδια στη θάλασσα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο Γιώργος ο Μαζονάκης, παρότι ήταν ο απόλυτος Έλληνας στάρ, ήταν ένας άνθρωπος που ήταν αφενός πολύ απλός και ταπεινός και τελικά φάνηκε, αγαπητέ Γιώργο, ότι ήταν και πολύ μόνος του.
1: Αυτό είναι γεγονός που λες. Εγώ θέλω να σου πω, σε ό,τι αφορά την Κρήτη, ο Γιώργος, παρόλο που δεν γεννήθηκε στην Κρήτη, την έφυγε μέσα του την Κρήτη και ειδικά τα τελευταία, δηλαδή μετά την ενηλικίωσή του, ήρθε πιο κοντά και τα τελευταία 10-15 χρόνια ένιωθε πραγματικά κριτικός και ήθελε να βιώνει την Κρήτη με όλη τη σημασία της. Δηλαδή την κριτική κουζίνα, την κριτική... Να φανταστείς ότι είχε πάει να μάθει κριτικούς χορούς. Το είχε πει και σε μια συνέντευξή του.
0: Σωστά, σωστά. Και μάλιστα χόρεψε και κριτικούς χορούς και σε βίντεο κλιπ ακριβώς.
1: Ακριβώς. Θέλω να πω ότι ένιωθε υπερήφανος για την καταγωγή του και για την κριτική του ιδιότητα, αλλά για τη ρίζα την κριτική του ασφαλώς, και τα τελευταία χρόνια του είχε αναπτύξει αυτό περαιτέρω και ήταν χαρούμενος γι' αυτό. Εκτός από τα δύο τελευταία χρόνια που δεν είχε κατέβει στην Κρήτη, πέρυσι ήταν να κατέβει το Πάσχα, έτυχαν κάποια εμπόδια, δεν κατέβηκε, και φέτος, και πέρυσι το καλοκαίρι επίσης δεν είχε, και φέτος το καλοκαίρι ήταν δύο μόνα καλοκαίρια που δεν είχε καταφέρει για πολλούς λόγους. Έχουν να κάνουν και με την οικογενειακή διένεξη, παρόλο που είχε το σπίτι, όπως πολύ καλά λέτε, στους Πεύκους. Είχε αγοράσει ένα παλιό εργοστάσιο και το είχε ανακοινήσει και ένα υπέροχο σπίτι εκεί. Δεν κατάφερε να έρθει την τελευταία χρόνια. Ναι, όντως ένιωθε μοναξιά, ένιωθε προδομένος από πολλούς, από τον κοινωνικό του και οικογενειακό του περίγυρο. Πέρασε τη μεγάλη δοκιμασία του δρομοκαΐτιου πέρυσι του καλοκαίρι του 15 Αύγουστο. Όλα αυτά το άφηναν πικρή, αλλά ήταν δυνατός χαρακτήρας και έλεγε ότι πάμε μπροστά. Ναι, αυτό.
0: Ήταν κομβικό σημείο, πιστεύετε, ακόμα και για την υγεία, η εισαγωγή του στο δρομοκαΐτιο, δηλαδή μήπως θα έπρεπε να ακολουθηθούν κάποια πράγματα στη συνέχεια που ενδεχομένως δεν ακολουθήθηκαν αναφορικά με την υγεία του, αναφέρομαι. Το λέω αυτό διότι θα πω κάτι. Γράφονται, ακούγονται διάφορα πράγματα. Την πραγματικότητα την ξέρει βεβαίως εκείνος και μόνο εκείνος, καθώς επίσης και κάποιοι άνθρωποι που ήταν πολύ κοντά του. Θέλω να καταθέσω όμως εδώ μια μαρτυρία από μια κοπέλα με την οποία μιλήσαμε χθες, που ανήκε στο επιτελείο των συνεργατών του, και μάλιστα ίσως από εβδομάδα θα καταφέρουμε να μιλήσουμε, γιατί και σήμερα ήταν συντετριμένη, γιατί την Παρασκευή το βράδυ, όπως μου είπε, ήταν στο σπίτι του και κάναν τα σχέδιά τους και τα πλάνα τους για το Σεπτέμβρη, μιας και ξεκινούσε το Voice, είχε τη μεγάλη συναυλία και προετοιμαζόταν επίσης και για την έναρξη των νυχτερινών εμφανίσεων. Και μου έλεγε ότι, τουλάχιστον στην προσωπική επικοινωνία που είχαμε χθες, μου είπε ότι την Παρασκευή που εγώ πήγα σπίτι και καθίσαμε πάρα πολλές ώρες μαζί, ο Γιώργος ήταν καλά. Είχε το συμβάν αυτό την Κυριακή, που πλέον έχει ταυτοποιηθεί και έχει πιστοποιηθεί, δηλαδή τη λιποθυμία σε ένα εστιατόριο, το Σάββατο το βράδυ, σωστά, το Σάββατο το βράδυ. Αναρωτιέμαι δύο πράγματα, Γιώργο. Εσύ που τον ξέρεις, ίσως θα μπορέσεις να μας το πεις καλύτερα. Το ένα είναι, πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να είναι μόνος του? Δηλαδή, ακόμα και στο ιατρείο που πήγε στο Κολωνάκι και την παραμονή και τη μοιραία ημέρα πήγε μόνος του, θα μπορούσε να πάρει ένα φίλο του, ένα δικό του άνθρωπο, ένα συνεργάτη, να του πήρε εσύ, πάνε να κάνω αυτό το πράγμα, έλα να πάμε μαζί. Εγώ πρόσφατα πήγα και έκανα μια, θα το πω έτσι, μαγνητική, και επειδή δεν είναι η πιο ευχάριστη εξέταση που μπορείς να κάνεις, πήρα ένα αδελφικό μου φίλο και πήγαμε μαζί. Όχι για τίποτα άλλο, έτσι για την παρέα. Το ίδιο αναφέρω και στο ότι θα μπορούσε να λαμβάνει ιατρικές υπηρεσίες και συμβουλές από τους καλύτερους γιατρούς, όχι μόνο στην Ελλάδα. Πανευρωπαϊκά. Αφήστε, δε που στην Ελλάδα θεωρώ ότι έχουμε ένα πολύ υψηλό επίπεδο ιατρικής υπηρεσίας. Ανταυτού βλέπουμε άλλα πράγματα.
1: Το συγκεκριμένο ιατρείο, Κώστα μου, σε πληροφορώ ότι έχει πελάτες, το αφάγγατε, τους κορυφαίους Έλληνες επιχειρηματίες και την κορυφαία, δηλαδή να φανταστείτε. Δεν μπορώ να σου πω ονόματα, αλλά καταλαβαίνεις. Όταν λέμε από εφοπλιστές, βιομηχάνους μέχρι μεγαλοεπιχειρηματίες, μέχρι κορυφαίους υπουργούς και βουλευτές, είναι πελάτες του συγκεκριμένου ιατρίου. Ερεύνησέ το για να δεις.
0: Ερώτηση. Γιώργο, εσύ το ήξερες αυτό το ιατρείο? Σου είχε μιλήσει ποτέ ο Μαζονάκης για αυτό το ιατρείο? Όχι.
1: Δεν μου είχε πει για αυτό.
0: Εσύ το ήξερες από...
1: Ναι. Εγώ το ήξερα από άλλους. Ναι. Από τον Γιώργο δεν το ήξερα. Παρόλο που είχε ξαναπάει και στο παρελθόν, το διάστημα τουλάχιστον τα δύο χρόνια που χάναμε παρέα και τον γνώριζα στενά, δεν είχε επαφές με το συγκεκριμένο ιατρείο. Αυτοί λένε ότι είχε πάει και παλαιότερα. Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν μου είχε πει απολύτως τίποτα, δεν ήξερα σχετικά. Το γνώριζα το ιατρείο από άλλους γνωστούς και φίλους. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι ο Γιώργος συνήθιζε να πηγαίνει και στα νοσοκομεία και σε αυτά μόνος του, Συνήθως τον πήγαιναν, είχε πάντα ένα οδηγό ή έναν συνεργάτη που τον μετέφερε. Δεν ξέρω στη συγκεκριμένη φάση αν οδηγούσε ο ίδιος ο αυτοκίνητο και πήγε μόνος του. Μου κάνει εντύπωση γιατί συνήθως τον μετέφεραν. Δηλαδή δεν πήγαινε μόνος του. Αν δεν τον συνόδευε κάποιος φίλος ή γνωστός, είχε πάντα κάποιον που εκτελούσε χρέη οδηγού ή ανθρώπου που τον βοηθούσε στις δουλειές του. Εδώ τώρα δεν ξέρω πώς πήγε και υπό ποιες συνθήκες και τι έγινε ακριβώς.
0: Εσύ πάντως, Γιώργο, οπότε, αυτό το ιατρείο το γνώριζες, έτσι, δηλαδή το είχες ακούσει από άλλους.
1: Το είχα ακούσει από άλλους, ναι. Μα σου λέω, ήταν πολύ γνωστός στην Αθήνα και σου λέω, είχε πελάτες, κορυφαίους εφοπλιστές, βιομηχάνους και τέτοιο. Όχι απλά μεσαία τάξη.
0: Υψηλή και πάνω και πολύ υψηλή.
1: Ναι. Και ξέρω και ονόματα, ανθρώπων που πήγαιναν, αλλά δεν μπορώ να τα αναφέρω.
0: Καλά, εννοείται.
1: Εδώ θέλω να πω λοιπόν ότι ο Γιώργος δυστυχώς πήγε εκεί σε μια άσχημη κατάσταση. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε και πώς έγινε. Εξάλλου τώρα διαβάζω ότι η ιατροδικαστική παραγνωμοσύνη δεν ξεκαθαρίζει την αιτία θανάτου. Λέει απροσδιόριστη αιτία, μου κάνει εντύπωση αυτό και με προβληματίζει κιόλας. Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν ξέρω. Αυτό που είναι γεγονός είναι ότι ο Γιώργος χάθηκε άδικα. Ήταν να δώσει πολλά ακόμα. Δυστυχώς, αυτό είναι το ζητούμε. Τώρα το αν πήγε μόνος του ή με παρέα, δεν το ξέρω.
0: Ναι, είναι μια άλλη διάσταση. Τώρα, σας διαδέχθηκε ένας συνάδελφός σας μετά που ουσιαστικά εσείς σταματήσατε να του παρέχετε τις νομικές σας συμβουλές και υπηρεσίες.
1: Εγώ παρετήθηκα με μια επιστολή που έδωσα
0: σωστά
1: στη δημοσιότητα.
0: Σωστά.
1: Για συγκεκριμένους λόγους που δεν μπορούσα να συνεργαστώ γιατί ο Γιώργος δεν ακολουθούσε αυτά που είχαμε συμφωνήσει και μετά είχε και μια διένεξη με τον επιχειρηματία που μας είχε φέρει σε επαφή και γνώση και θεωρώ ότι είχε άδικο ο Γιώργος εκεί. Μετά δεν ακολουθούσε αυτά, δηλαδή ένας νομικός παραστάτης για να έχει αποτελέσματα θα πρέπει να τα συμφωνηθέντε να τηρούνται με την έννοια ότι ζητούσαν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία ο Γιώργος δυστυχώς για πολλούς λόγους δεν ανταποκρινόταν σε αυτά. Ενώ το ήθελε δεν ανταποκρινόταν. Και μας είπε λοιπόν δεν θα είχαμε και τα αποτελέσματα αναμενόμενα όταν κάνεις μια νομική ενέργεια και δεν τη συνοδεύεις με αυτά που μπορείς να τη συνοδεύσεις για να έχει το αποτέλεσμα που θέλει και έπρεπε λοιπόν εγώ για λόγους προσωπικής αξιοπρέπειας κλπ. Να παραιτηθώ από νομικός παραστάτη. Δεν μπορούσα να... Το είχα ξανακάνει και στο παρελθόν και τα είχαμε ξαναβρει και τα λοιπά. Είχε γίνει άλλες δύο φορές στο παρελθόν αυτό, αλλά τα είχαμε βρει στην πορεία. Ναι, με αντικατέστησε ο συνάδελφος ο Λυκούδης, ναι.
0: Τώρα εδώ υπάρχει κάτι περίεργο. Ο συνάδελφός σας ο Λυκούδης που εκπροσωπούσε τα συμφέροντα του Γιώργου του Μαζονάκη, ο οποίος είχε συγκρουστεί με την οικογένειά του, αυτά είναι γνωστά, δεν τα λέω εγώ από το μυαλό μου. Είναι γνωστά, έχουν καταγραφεί, τα έχει μιλήσει και ο ίδιος, τα έχει πει κλπ. Είναι τώρα συνήγορος της οικογένειας.
1: Ναι,
0: αυτό είναι λίγο περίεργο. Ναι. Νομικά δεν είναι λίγο περίεργο αυτό.
1: Είναι. Είναι πραγματικά. Μου κάνει εντύπωση και εμένα αυτό που λέτε. Δεν ξέρω. Ειλικρινά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί λέτε τις αδερφές του, την οικογένεια.
0: Αυτό καταλαβαίνω από αυτά που βλέπω και διαβάζω.
1: Ναι. Τι να σου πω. Είναι λίγο παράξενο. Τουλάχιστον παράξενο. Από εκεί και πέρα ο καθένας επιλέγει να κάνει αυτό που θεωρεί σωστό.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Ο Γιώργος έφυγε, τι να πω.
0: Ακούγεται ότι ναι, ο Γιώργος Μαζονάκης δεν άφησε διαθήκη. Σας είχε μιλήσει ποτέ για αυτό το θέμα, δηλαδή είχε επιθυμία να συντάξει διαθήκη.
1: Εγώ του είχα υποδείξει μετά τον εγγυσμό του στον Δρομοκαΐτη ότι ναι, μου είπε ότι δεν θέλω να πάνε. Λέω, άρα λοιπόν πρέπει να κάνεις μια διαθήκη, να συντάξεις μια διαθήκη. Μπορώ να κάνω μια δημόσια διαθήκη σε μια συμβολογράφο ή μια ιδιωτική ιδιόγραφη διαθήκη. Να την εμπιστευτεί σε κάποιο δικηγόρο ή κάποιο πρόσωπο ή μια δημόσια. Του είχε υποδείξει όλους τους τρόπους που μπορεί και είχε πει ότι σκεφτόταν. Εγώ δεν την είχα συντάξει σχετικό έγγραφο, ούτε είχε ο ίδιος κάνει κάτι καθ' όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας. Μετά από ό,τι άκουσε και από τον κύριο Λυκούδη, ούτε ο ίδιος είχε προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν να υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει κάτι σχετικό. Όχι να υποθέσουμε, να είστε σίγουρος ότι δεν υπάρχει κάτι σχετικό. Άρα λοιπόν ο Γιώργος πέθανε αδιάθετος. Που σημαίνει ότι θα κληρονομηθεί, ότι θα διαθέτει από τα στενά μέλη της οικογένειας του, αφού δεν είχε κάνει ο ίδιος δική του οικογένεια, κληρονομείται από τους γονείς και την αδέρφη του.
0: Χωρίς να θέλουμε να πούμε, χωρίς να θέλουμε να πούμε σεβόμενος και τη μνήμη του, αλλά και τη νομική διάσταση της υπόθεσης, σας είχε πει που ήθελε να αφήσει την περιουσία του?
1: Όχι, δεν μου είχε πει. Δεν μου είχε πει, όχι.
0: Απλά ήθελε να κάνει κάποια στιγμή τη διαθήκη του.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Εξάλλου ο Γιώργος πίστευε, δηλαδή του έλεγε, αλλά πρέπει να έλεγε σιγά μου κάνω διαθήκη τώρα. Εγώ τώρα θα πεθάνω, εγώ θα πεθάνω σε επαφή γύρας. Δηλαδή, και του έλεγα εγώ ότι δεν έχει να κάνει με το πότε θα πεθάνεις. Τη διαθήκη την κάνει κάθε άνθρωπος και στα 30 σου μπορείς να κάνει διαθήκη και στα 40 και τα λοιπά. Και την αλλάζεις και αυτά. Δηλαδή, αν κάνεις μια διαθήκη σήμερα, δεν σημαίνει ότι αυτή η διαθήκη θα σε ακολουθεί μέχρι να πεθάνεις, αν πεθάνεις μετά από 30 χρόνια. Μετά από ένα χρόνο, 2, 3, 5, μπορείς να την αλλάξεις. Και να αλλάξεις και πολλές φορές τη διαθήκη κατά τη διάρκεια της ζωής σου. Του είχα εξηγήσει όλα, δηλαδή. Δεν έπρεπε ότι κάνεις μια διαθήκη, είτε δημόσια, είτε ιδιόγραφη, είτε οτιδήποτε, και σε ακολουθείς όλη τη ζωή. Την αλλάζεις και το δοκούν. Δηλαδή, εγώ φέτος θέλω να αφήσω την περιουσία μου στο Σιλιγάρδο τον Κώστα, του χρόνου θέλω να αφήσω στο Μερκουρίδη τον Γιώργο.
0: Σωστό.
1: Και ούτω καθεξής. Το μεθεπόμενο χρόνο, αφού δεν έχω παιδιά και δεν έχω οικογένεια, θέλω να την αφήσω στα σκυλιά ή στα γατιά μου. Όπως είχε κάποιος στο εξωτερικό. Στο ελληνικό κληρονομικό δίκαιο δεν προβλέπεται κάτι σχετικό, αλλά λέω υποθετικά θα μπορούσε να αφήσει οπουδήποτε ήθελε την περιουσία του. Ναι. Και οποιαδήποτε στιγμή να την αλλάξει. Δυστυχώς είναι δυσάρεστο αυτό. Εγώ σας δίνω μια είδηση τώρα που μόλις οπλοφορήθηκε ότι η κηδεία θα γίνει τη Δευτέρα. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί νομίζω ακόμα. Στο τρίτο νεκροταφείο που υπάρχει την Νίκαια, που είναι ο τόπος γέννησής του.
0: Θα πάτε. Πέρα, θα πάτε.
1: Ναι, βεβαίως θα είμαι παρόν. Βέβαια θα πάω.
0: Θα πάτε.
1: Βέβαια θα πάω. Λοιπόν.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μερκουλίδη. Αγαπητέ Γιώργο, εύχομαι την επόμενη φορά να μιλήσουμε έτσι για πιο ευχάριστα πράγματα. Ίσως όταν θα περάσει λίγος ο καιρός, να κάνουμε ένα ραδιοφωνικό μνημόσυνο για τον Γιώργο Μαζονάκη, να μου πείτε ωραίες ιστορίες που θυμάστε από την δική σας τη σχέση και την επαφή. Με πολλή μουσική εδώ του Γιώργου του Μαζονάκη, που θα την ακούμε πάντα έτσι κι αλλιώς. Έχει αφήσει διαμάντια του ελληνικού πενταγράμμου. Να σας καλέσω εδώ, να σας φιλοξενήσω και να τον.
1: Έχει ένα εξίτηλο το σημάδι.
0: Βέβαια, βέβαια. Ο Γιώργος ο Μαζονάκης πέθανε, αλλά δεν έφυγε. Θα είναι πάντα εδώ. Θα είναι πάντα ανάμεσά μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μερκουλίδη. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Γιώργος ο Μερκουλίδης, για χρόνια συνεργάτης του Γιώργου του Μαζονάκη, νομικός του και προσωπικός του φίλος. Ανάπαυλα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού, 2 αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντί ατιτήμου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος, πηξίδα πολιτικά, λίγο ανατροπή στο χρόνο γιατί δώσαμε, χωρίς να θέλουμε να διακόψουμε, τον ηρμό της σκέψης και της συζήτησης στον Γιώργο τον Μερκουλίδη, τον λόγο, τον γνωστό ηρακλειώτη νομικό, συνεργάτη και φίλο του Γιώργου του Μαζονάκη. Υπήρξε για χρονικά διαστήματα ο νομικός του σύμβουλος και ο άνθρωπος με τον οποίο κάνανε και παρέα, όπως ακούσατε, κουβεντιάζανε, μοιραζόταν πράγματα από την καλλιτεχνική και επαγγελματική ζωή του Γιώργου Μαζονάκη και την προσωπική του βεβαίως.

κενά, πολλά ερωτήματα. Η είδηση, όπως μας το είπε και λίγο νωρίτερα, ότι παραμένει απροσδιόριστη η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Οι αρχές έχουν συλλάβει τους δύο γιατρούς του ιατρείου στο Κολωνάκι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για θανατηφόρα έκθεση μετά την ανακοπή που υπέστη ο τραγουδιστής, και οι πληροφορίες μου λένε κάτι που εμέσως πλην σαφώς επιβεβαίωσε και ο Γιώργος Μερκουλίδης, ότι αρκετοί έχασαν τον ύπνο τους ακούγοντας το περιστατικό και το συμβάν και γνωρίζοντας πολύ καλά ότι και οι ίδιοι επισκέπτονταν και άφηναν τον παχύ οβολό τους, να το πω έτσι πάρα, πάρα πολύ απλά, στο συγκεκριμένο ιατρείο, στο σκοτεινό, στο ύποπτο ιατρείο, που φαίνεται ότι πουλούσε φύκια για μεταξωτές κορδέλες, με το πελατολόγιο του να είναι μέλη της κοινωνίας από το ανώτερο και ανώτατο οικονομικό και επαγγελματικό ή πολιτικό ή καλλιτεχνικό στάτους.

Για τον Ηλία Θεοδωρόπουλο και την Ιωάννα Γάκα έχει σχηματιστεί δικογραφία για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης, όπως λέγαμε και λίγο νωρίτερα, ενώ μετά τη σύλληψή τους αναμένεται να οδηγηθούν στις δικαστικές αρχές στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου ο αρμόδιος εισαγγελέας θα αξιολογήσει το προανακριτικό υλικό και θα αποφασίσει για τις περαιτέρω ποινικές ενέργειες.

Μέχρι στιγμής, κρίσιμο βάρος στην έρευνα έχουν αποκτήσει οι καταθέσεις, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, τα δεδομένα από τα μηχανήματα που λειτουργούσαν και το ζήτημα της αδειοδότησης του εξοπλισμού, ενώ σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε, περαιτέρω έρευνα με στοιχεία που έχουν προκύψει από την είσοδο και του εισαγγελέα στο σπίτι του Γιώργου του Μαζονάκη, όπου χθες με τη βοήθεια κλειδαρά, μιας και ο Γιώργος Μαζονάκης έμενε μόνος του, μπήκαν στο σπίτι, έκαναν την έρευνα όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, και πλέον τα κλειδιά, το σπίτι έχει σφραγιστεί, τα κλειδιά είναι στο συρτάρι του εισαγγελέα.

Στο φάκελο που εξετάζουν οι αρχές πάντως έχει προστεθεί και ένα ακόμα στοιχείο, το οποίο αφορά παλαιότερη έρευνα για παράνομη διακίνηση αναβολικών, όπου σύμφωνα με πληροφορίες κατά τη διάρκεια έρευνας σε φαρμακείο που φέρεται να λειτουργούσε ως σημείο παρασκευής και διακίνησης αναβολικών ουσιών, οι αρχές είχαν εντοπίσει συνταγές στο όνομα της Ιωάννας Γάκα, της γιατρού δηλαδή, χωρίς ειδικότητα, που μαζί με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο λειτουργούσαν αυτό το ιατρείο.

0: Λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε όπως ξεκινήσαμε με το πρώτο κουδούνι. Ο κύριος Μάξιμος Ενετάκης, βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, μαζί με την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, την αρμόδια υπουργό. Σήμερα βρέθηκαν στο Ηράκλειο, στο πρώτο κουδούνι, στον Αγιασμό, και βεβαίως θα μας δώσει λίγο και σε ρόλο ρεπόρτερ, θα τον βάλω τώρα, το στίγμα του πού βρίσκεται αυτή την ώρα η επίσκεψη και πώς συνεχίζεται της κυρίας Ζαχαράκη στο Ηράκλειο. Κύριε Σενετάκη, ευχαριστώ πολύ προκαταβολικά. Σας καλωσορίζω στην Πηξίδα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα που μου δίνετε να κάνω για λίγο την ιδιότητα του ρεπόρτερ. Λοιπόν, τώρα είμαστε στο τρίτο γυμνάσιο εδώ στην Κηπούπολη. Είναι το τρίτο σχολείο που σκεφτόμαστε. Με την υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, είχαμε τη χαρά να επιλέξει τον ομό μας για την πρώτη μέρα του σχολείου, την πρώτη σχολική μέρα, και να γίνει εδώ πέρα ο αγιασμός. Να πω ότι η χαρά είναι διπλή, διότι αυτή τη στιγμή, πέραν ότι έχουμε την υπουργό, επισκεπτόμαστε σχολεία τα οποία φέτος είτε έχουν ανακαινιστεί με το πολύ σημαντικό πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Πήγαμε σε σχολεία που είτε ανακαινήθηκαν πέρυσι είτε φέτος, και πραγματικά θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά προγράμματα που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση αφορά την καθημερινότητα των μαθητών, χιλιάδων μαθητών, και άρα και των οικογενειών τους, και την βελτίωση των υποδομών των σχολικών μας μονάδων που έχουν να κάνουν με τα παιδιά μας και το πώς αυτά προσέρχονται σε αυτό το χώρο και πώς πρέπει εμείς να φροντίζουμε για αυτή τη διασημερινότητά τους να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη. Και βεβαίως πήγαμε και στα δημόσια ονάσια σχολεία, στα Δειλινά, όπου εδώ είναι ένα άλλο στοίχημα της κυβέρνησης, ένα νέο σχολείο που ιδρύθηκε πέρυσι με την συνδρομή του Ιδρύματος Ωνάσιου, δημόσιο σχολείο, στο οποίο υιοθετούνται νέες μέθοδοι διδασκαλίας στο επίκεντρο την καινοτομία, για να δούμε όπως έχουμε τα πειραματικά και τα πρότυπα, έτσι να έχουμε και αυτή την μέθοδο σχολικής μάθησης, ώστε να δούμε πώς μπορούν τα παιδιά μας να εκπαιδευτούν ακόμα καλύτερα. Και είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια από το Ωνάσιο, όπου καταλαβαίνετε θα έχουμε ένα δημόσιο σχολείο που θα το πιστεύω θα το ζήλευαν και τα περισσότερα ιδιωτικά σχολεία, και για το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα αλλά και για τις υποδομές τις οποίες δημιουργούνται. Και είναι σημαντικό ότι αυτά τα σχολεία δημιουργούνται σε περιοχές όπου έχουμε κοινωνικές προκλήσεις, προκειμένου παιδιά που δεν θα μπορούσαν να έχουν πρόγραμμα σε μια ιδιωτική, σε μια παιδεία όπως κάποιος θα την φανταζόταν, την γραμματιζόταν, να μπορούν ακριβώς για αυτό το λόγο σε περιοχές κοινωνικών προκλήσεων, όπως σας είπα, ιδρύθηκαν εκεί, στελεχώνονται από τέτοιους μαθητές με εξετάσεις, και πραγματικά είναι μια πρόκληση που πρέπει να την παρακολουθήσουμε και να δούμε το αποτύπωμά της στην δημόσια εκπαίδευση.
0: Τι λέει το υπόλοιπο πρόγραμμα?
1: Θα πάμε και στο Ασίμι κάτω το απόγευμα πια, τώρα στο τελευταίο σχολείο, και συζητήσεις με εκπαιδευτικούς, και καταλαβαίνετε όλα τα θέματα συζητιώνται ενώπιον της Υπουργού, προκειμένου να πάρει ένα φάκελο πλήρη με θέματα τα οποία μπορούμε να κοιτάξουμε και να επιλύσουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σενετάκη. Καλή χρονιά σε όλους που βρίσκονται μέσα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, και στους εκπαιδευτικούς και βεβαίως στα παιδιά που σήμερα άκουσαν το πρώτο κουδούνι της σχολικής περίοδου 26-27. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και σε εσάς βεβαίως.
1: Σε όλους να είμαστε καλά, να χαιρόμαστε τις οικογένειές μας και να προχωράμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Σενετάκης εδώ και κάπως έτσι πηγαίνουμε ολοταχώς προς το τέλος και της σημερινής πηξίδας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστώ τους συνεργάτες που μας υποστήριξαν και για αυτόν τον εβδομαδιαίο κύκλο που φτάνει σήμερα στο τέλος του και βεβαίως με αυτό το τέλος ανοίγουμε πλέον από Δευτέρα τον επόμενο, την Δευτέρα που ο μήνας θα έχει 14 του Σεπτέμβρη, θα είμαστε ήδη στην καρδιά πραγματικά του ένατου μήνα. Πώς πέρασε ο καιρός, πότε πραγματικά λέγαμε ότι μπήκε το φθινόπωρο και πότε πραγματικά έχουμε φτάσει ήδη στα μισά, στα μέσα, με μια ειδησιογραφία πάρα πολύ πλούσια, με πάρα πολλά γεγονότα, ευχάριστα και δυσάρεστα, για τα οποία είμαστε καθημερινά εδώ να τα αναλύουμε, να τα αναδεικνύουμε, να τα σχολιάζουμε. Ευχαριστώ πολύ και τη CJETS που είναι και σήμερα μαζί μας και θα εξακολουθήσει και τις επόμενες μέρες εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα.
2: Πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της CJETS.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες CJETS. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με CJETS ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: CJETS. Κερδίζεις

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.
3: www.γιατίκουλέ.gr.
4: Τώρα και στο διαδίκτυο.
3: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Παρότι 3,5 μήνες πριν την αλλαγή του έτους, είναι η μέρα, ρε παιδί μου, που δικαιωματικά πρέπει να πεις καλή χρονιά. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κώστας. Ακόμη και αν κάποιος δεν έβλεπε σήμερα το ημερολόγιο και δεν γνώριζε ότι 11 Σεπτεμβρίου είναι η ημέρα που σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας γίνεται η εκκίνηση της νέας σχολικής περίοδου, πέραζε παιδί μου ότι ερχόταν από μια άλλη χώρα, δεν υπαρκούσε επικαιρότητα, δεν γνώριζε τίποτα από όλα αυτά και ερχόταν σήμερα, για παράδειγμα, στο Ηράκλειο, ας πούμε, αλλά και σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας, θα διαπίστωνε ότι 11 Σεπτεμβρίου είναι μια ημέρα η οποία σηματοδοτεί πολλές αλλαγές. Το βλέπεις, παιδί μου, στους δρόμους. Βλέπεις, παιδί μου, εκεί που ήθελες ένα πεντάλεπτο να φτάσεις από οποιαδήποτε περιοχή της πόλης του Ηρακλείου, έτσι, μιλάμε για πρωινές ώρες, μεταξύ Ιουλίου-Αυγούστου, πλέον θέλεις 15 λεπτό στην καλύτερη των περιπτώσεων. Αντιλαμβάνεσαι, παιδί μου, ότι δεν γίνεται. Ξαφνικά, ας πούμε, μεγεθύνθηκε ο πληθυσμός της πόλης του Ηρακλείου, μαζί βεβαίως και με τους τουρίστες. Κάτι άλλο συμβαίνει. Και αντιλαμβάνεσαι ότι πλέον η κίνηση στους δρόμους διαμορφώνεται ανάλογα με το σχολικό πρόγραμμα.

τρέχοντας από σχολείο σε σχολείο τώρα για να είσαι παρόν στην πρώτη μέρα των παιδιών, αν έχεις από δύο και πάνω αφήστε τα, δηλαδή δεν προλαβαίνεις πραγματικά, γιατί είναι η δουλειά η οποία είναι σε εκκρεμότητες, είναι το ένα παιδί ξέρω στο δημοτικό, το άλλο στο γυμνάσιο, αν είσαι κανένα τρίτο στο λύκειο, καταλαβαίνετε δεν υπάρχει σωτηρία. Τέλος πάντων, υπάρχουν όμως κάποιες ευχάριστες στιγμές εκεί που συναντάς παιδί μου γονείς, που μια ατάκα ας πούμε μπορεί να σε ανακουφίσει με την έννοια του να το διασκεδάσεις λίγο, να διασκεδάσεις τον πόνο σου μιας δύσκολης μέρας σήμερα. Παρότι τα παιδιά έτσι είναι σε ένα πολύ ευχάριστο κλίμα, ξαναβρίσκουν τους φίλους τους, τους συμμαθητές τους, τα νέα παιδιά είτε στην πρώτη δημοτικού, είτε στην πρώτη γυμνασίου, είτε στην πρώτη ηλικίου, έτσι είναι λίγο πιο. Έχουν μια μεγαλύτερη συστολή γιατί μπαίνουν σε ένα νέο περιβάλλον, από όποια σχολική βαθμίδα και αν προέρχονται. Όμως δεν πάβει να είναι μια ευχάριστη εικόνα η επιστροφή για τα περισσότερα παιδιά, η επιστροφή στα σχολεία. Για τους γονείς είναι μια πιεστική κατάσταση η σημερινή ημέρα. Επαναλαμβάνω για, για εκείνες τις οικογένειες που έχουν πάνω από δύο παιδιά. Αλλά άμα έχεις παιδί με ένα γονέα, ας πούμε, που, λίγο που ήταν εγγυασμό εκεί, καλή χρονιά για τα γνωστά, καλημέρα, τι κάνουν κτλ. Και σου λέει, δεν καταλάβω γιατί στέλνουν και στέλνουμε τα παιδιά μας η μέρα του αγιασμού στα σχολεία, αφού τις επόμενες 365 μέρες κάνουν σαν δαιμονισμένα. Και εκεί σήκωσα τα χέρια ψηλά. Το παντό, φαντάζεσαι να μην αγιάζονταν κιόλας.

Και καθόδου σήμερα με την έναρξη της νέας σχολικής περίοδου, η Υπουργός Παιδείας, κυρία Ζαχαράκη, βρέθηκε κατά την τελετή του εαγιασμού στο πρώτο Ωνάσιο σχολείο εδώ στην πόλη του Ηρακλείου. Το σχολικό συγκρότημα του 9ου Γυμνασίου και 10ου Γενικού Λυκείου στην περιοχή των Δειλινών, αν θυμάμαι καλά, ναι. Και βέβαια η παρουσία της κυρίας Σαχαράκη δεν πέρασε απαρατήρητη από τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών που πραγματοποίησαν μια παράσταση διαμαρτυρίας, εκπαιδευτική της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκφράζοντας τις επιφυλάξεις αλλά και την αντίδρασή τους για την εφαρμογή του νέου αυτού θεσμού των Ωνάσιων σχολείων. Μάλιστα, η κυρία Σαχαράκη ήρθε στο Ηράκλειο συνοδευόμενη από τον πρόεδρο του Ιδρύματος Ωνάση, τον κύριο Παπαδημητρίου.

Μάλιστα, το απόγευμα η κυρία Ζαχαράκη θα μεταβεί και στο Ασίμι στη Μεσαρά, όπου στις 6.30 το απόγευμα θα επισκεφθεί το Εσπερινό Γενικό Λύκειο Ασημίου, το οποίο μάλιστα λειτουργεί για πρώτη φορά φέτος.

Θυμίζω ότι η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος Ωνάση άνοιξε το δρόμο για την είδηση του δικτύου δημόσιων Ωνάσιων σχολείων, που έχει ουσιαστικά, να θυμίσουμε, για 22 σχολεία, 11 γυμνάσια και 11 γενικά λύκεια, τα οποία λειτουργούν σε περιοχές της χώρας που αντιμετωπίζουν κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις. Και στόχος τους είναι να δώσουν σε μαθητές και μαθήτριες τα εφόδια, τη γνώση και το περιβάλλον που χρειάζονται για να εξελίξουν τις δεξιότητές τους. Ουσιαστικά είναι υφιστάμενα δημόσια σχολεία, τα οποία όμως χρηματοδοτούνται μέσω του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ, ώστε να ενταχθούν σε αυτό το ενιαίο δίκτυο σχολικών μονάδων με την ονομασία Δημόσια Ωνάσια Σχολεία. Η φοίτηση εξακολουθεί να είναι δωρεάν, εξακολουθεί δηλαδή να είναι δημόσια υπαροχή παιδείας σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες. Ωστόσο, διαφοροποιείται το πρόγραμμα σπουδών των μαθητών και ακολουθείται ένα πρόγραμμα πρότυπων σχολείων, δίνοντας έμφαση στις ανθρωπιστικές, θετικές και κοινωνικές επιστήμες, στις καλές τέχνες, στην ψηφιακή παιδεία και στη συναισθηματική και κοινωνική νοημοσύνη.

Ωνάση δεν θα παρεμβαίνει στη λειτουργία και στο περιεχόμενο διδασκαλία των σχολείων. Ωστόσο, το δίκτυο θα διοικείται από 9 μέλη επιτροπή, στην οποία 5 μέλη θα ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με απόφαση του αρμόδιου υπουργού και τα υπόλοιπα 4 θα υποδεικνύονται από το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ. Την ευθύνη για την καθημερινή λειτουργία θα έχουν προφανώς ο διευθυντής του σχολείου, οι υποδιευθυντές, ο Σύλλογος Διδασκόντων και τις σχολικές μονάδες που εντάσσονται στο δίκτυο υπάγονται διοικητικά στην, εξακολουθούν να υπάγονται διοικητικά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι μαθητές σε αυτά τα σχολεία. Η εισαγωγή των μαθητών στην πρώτη γυμνασίου και την πρώτη ηλικίου των ονάσιων σχολείων θα γίνεται με την αντίστοιχη διαδικασία που ισχύει για τα πρότυπα σχολεία. Δηλαδή με συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις, σε τεστ γνώσεων αλλά και δεξιοτήτων. Τώρα, τι προσφέρει το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ? Μέσω δωρεάς συνολικού ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ για 12 σχολικά έτη θα καλύψει τον εξοπλισμό και την κτηριακή αναβάθμιση των υφιστάμενων κτηριακών υποδομών των 22 σχολικών μονάδων. Θα διαθέσει επίσης 1 εκατομμύριο ευρώ, έως 1 εκατομμύριο ευρώ ανασχολική μονάδα για την αναβάθμιση και βελτίωση των υποδομών και έως 500.000 ευρώ για σχολική ανασχολική μονάδα και ανασχολικό έτος για την ενίσχυση δράσεων και την κάλυψη δαπανών. Επίσης, θα διατεθεί και το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη έκτακτων δαπανών που θα προκύψουν τη λειτουργία του δικτύου των δημόσιων σχολείων, ονάσιων σχολείων.

Καλή χρονιά λοιπόν. Ήδη σε αρκετές σχολικές μονάδες, είτε της πρωτοβάθμιας είτε της δευτεροβάθμιας, ενημερώθηκαν οι γονείς ότι σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα θα καλυφθεί πλήρως το ορολόγιο πρόγραμμα των μαθητών με τους απαραίτητους εκπαιδευτικούς, τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς σε όλες τις ειδικότητες. Αυτό σημαίνει ότι στην αρχή της χρονιάς υπάρχουν κενά. Το θέμα είναι αν αυτά τα κενά θα τα συζητάμε στα τέλη Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου ή και σε κάποιες σχολικές μονάδες τα έχουμε δει αυτά μέχρι τα Χριστούγεννα και να μην έχουν καλυφθεί, ή είναι ζήτημα ολίγων ημερών να καλυφθούν. Αυτό είναι το επόμενο στοίχημα για τις διευθύνσεις εκπαίδευσης και της δευτεροβάθμιας και της πρωτοβάθμιας, προκειμένου τα παιδιά να μπουν εξ αρχής στο σχολικό πρόγραμμα όπως πρέπει, χωρίς να χάνεται πολύτιμος χρόνος, φτάνοντας ή ξεπερνώντας αρκετές εβδομάδες μέχρι να καλυφθούν οι θέσεις των εκπαιδευτικών. Και μιας μιλάμε για πολύτιμο ο χρόνο, αλλάζοντας θέμα, καλό θα είναι όσοι τέλος πάντων σκοπεύετε για οποιοδήποτε λόγο να κινηθείτε επί του ΒΟΑΚ, τα λέγαμε και χθες και προχθές, καλό θα είναι να ξεκινάτε καμιά ωρίτσα νωρίτερα. Δηλαδή, αν έχετε ένα ραντεβού, ας πούμε, στον Άγιο Νικόλαο 9 και συνηθίζατε να φεύγετε 8 η ώρα, ας πούμε, λες, θέλω 50-55 λεπτά Ηράκλειο Άγιο Νικόλαο, ας το κάνετε 7. Να είστε σίγουροι ότι έχετε ένα 2 ώρα μπροστά σας, προκειμένου να είστε συνεπείς στο ραντεβού σας. Αν δεν το κάνετε, πολύ πιθανόν είτε να χάσετε το ραντεβού σας και να εκνευρίσετε εκείνον που, τον οποίο έχετε δώσει το ραντεβού, ή απλά να διεκδικήσετε την ανοχή εκείνου στον οποίο έχετε δεσμευθεί ότι θα φτάσετε σε συγκεκριμένη ώρα, καθώς τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα για την κίνηση επί του ΒΟΑΚ. Είναι εντυπωσιακό πάντως ότι την ώρα που έχει ξεσηκωθεί όλη η Ανατολική Κρήτη για αυτό που βιώνουν χιλιάδες οδηγοί καθημερινά κατά μήκος του βόρειο δικού άξονα, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι έχουμε ουρές χιλιόμετρων ή τέλος πάντων μια κίνηση σημειωτών, καθυστερώντας κατά πολύ τα δρομολογία, και την ίδια ώρα δεν το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, δεν διαπιστώνεται, ρε παιδί μου, ένα οργασμός εργασιών. Δηλαδή, αν κάποιος κινούνταν, για παράδειγμα, χθες στο υποκατασκευή τμήμα του ΒΟΑΚ παράλληλα στο, κινούνταν στα ρεύματα που έχουν παραχωρηθεί για την κυκλοφορία και κοιτούσε το ρεύμα το οποίο είναι αποκλεισμένο, θα διαπίστωνε, ας πούμε, σε πάρα πολλά σημεία και για μεγάλο εύρος, μεγάλη έκταση δηλαδή, μεγάλο μήκος, ότι δεν υπάρχουν εργασίες, δεν υπάρχουν μηχανήματα, δεν υπάρχει κάποια κινητικότητα. Σημειακά υπάρχουν κάνα δύο μηχανήματα εξκαφής, κάνα δύο φορτηγά, και αναρωτιέται ο κόσμος, εντάξει, να ταλαιπωρηθούμε ως ένα βαθμό, αλλά να βλέπουμε και να εξελίσσεται το έργο. Αντιθέτως, βλέπουμε πολλή ταλαιπωρία και λίγες εργασίες. Επί του παρόντος τουλάχιστον, αυτή είναι η εικόνα που καταγράφεται στο ΒΟΑΚ. Δεν ξέρουμε, δεν υπάρχει προσωπικό, δεν υπάρχουν περίσσια μηχανήματα. Περιμένουν κάποιο άλλο, από κάποιο άλλο εργοτάξιο κάπου αλλού στη χώρα, ο ανάδοχος, να τελειώσουν οι εργασίες και να μεταφέρουν τα μηχανήματα και το προσωπικό. Δεν είναι κάποια εύλογα ερωτήματα που προκύπτουν, όχι γιατί υπάρχει κάποια ιδιαίτερη γνώση, αλλά από αυτό που αποκομίζουμε ως εικόνα, ως πολίτες τέλος πάντων, με την εικόνα που καταγράφουμε διασχίζοντας, με τον τρόπο που διασχίζουμε τέλος πάντων και την ταλαιπωρία, το βόρειο δικό άξονα. Αλλιώς, γιατί ξεκίνησε ένα έργο αφού δεν είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε όπως του πρέπει και όπως πρέπει και στο νησί σε σχέση με τις ανάγκες που έχει, πόσο μάλλον μέσα στην τουριστική περίοδο. Προφανώς και το έργο είναι και αναγκαίο και πρέπει να αποχωρήσει. Αυτονόητα εμένα, αλλά καλό είναι να τα επισημαίνουμε, γιατί μπορεί εδώ κάποιος να κάνει δεύτερες και τρίτες αναγνώσεις για αυτά που ακούει, αλλά
Χρειάζεται ρυθμός, χρειάζεται οργάνωση, χρειάζεται συνεχή δουλειά. Δεν γίνεται να έχουμε συνεχώς εργοτάξια, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθυστερήσεις και ταλαιπωρία στους οδηγούς, ενώ δεν φαίνεται τουλάχιστον διαγυμνό οφθαλμό, όπως λέμε, κάποια σοβαρή πρόοδος στο έργο.

θα πρέπει να εξηγήσει η εταιρεία γιατί κλείνει ένας δρόμος και μάλιστα σε τόσο μεγάλο μήκος χωρίς να εκτελούνται εργασίες. Ποιος ο λόγος να κλείσει ο δρόμος χωρίς να εκτελούνται εργασίες. Και να είναι περίπου σαν διακοσμητικά στοιχεία, ας πούμε, κάνα φορτηγό εκεί, ανά 3-4 χιλιόμετρα, τις περισσότερες φορές χωρίς οδηγό, κλειδωμένο, αυτό εκεί, λες κάτι πέρασε κάποια στιγμή από εδώ.

δεν εκτελούνται αντίστοιχες ευέλειας έργα σε άλλες χώρες, δεν υπάρχουν και εκεί δεν υπάρχει ταλαιπωρία, προφανώς. Αλλά τουλάχιστον υπάρχει και ένας οργασμός εργασιών. Δηλαδή βλέπεις, παιδί μου, ότι ναι, εντάξει, ταλαιπωρούμε, αλλά βλέπω και το συνεργείο εκεί, παλεύει εκεί κάθε μέρα, νύχτα μέρα, όχι μόνο το πρώτο επτάωρο μετά που θα ανατείλει ο ήλιος και μετά παγώνουν τα πάντα. Βλέπω ότι εκεί υπάρχει μια επιμονή, αυτό 2, 3, 5 μήνες, 6 μήνες, ένας χρόνος ενδεχομένως, όσο χρειάζεται για να υλοποιηθεί ένα έργο. Είναι άλλο αυτό και είναι άλλο να ταλαιπωρείσαι, αλλά να μην βλέπεις και κάποια πρόοδο. Ή τέλος πάντων η ταλαιπωρία να μην δικαιολογείται από αυτό που βλέπεις ως εργασία. Ας το αντιστοιχίσουμε κάπως έτσι.

θέλουμε πάντως να υποψιαστούμε, να σκεφτούμε, να χιλιαδιό, το ότι μπορεί να συζητάμε εδώ για το ίδιο Γαϊτανάκι της ενεργοποίησης μιας σύμβασης χωρίς να υπάρχει η κατάλληλη ετοιμότητα, να τρέχει ο χρόνος, να επικαλεστεί ο ανάδοχος αυτά που πρέπει να επικαλεστεί σύμφωνα με τον νόμο, για να μπορέσει την πορεία, όπως ήδη έχει συμβεί και για τμήματα του ΒΟΑΚ αλλά και σε άλλα έργα στην υπόλοιπη χώρα και για το αεροδρόμιο στο Καστέλι, να αξιοποιήσει την κείμενη νομοθεσία και να εξασφαλίσει στην πορεία αποζημιώσεις για καθυστερήσεις που έχουν προκύψει. Γιατί ο χρόνος δεν τρέχει εις βάρος του εργολάβου αυτή τη στιγμή. Αν ο χρόνος τρέχει εις βάρος κάποιου, είναι εναντίον του κράτους, δηλαδή εμάς, και σε κόστος και σε χρόνο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 15 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και να πούμε, ρε παιδί μου, κάτι θετικό, να πούμε κάτι καλό. Να πούμε ένα μπράβο, ρε παιδάκι. Να πούμε ένα μπράβο, γιατί νομίζω ότι αξίζει. Ξεκινήσουμε δηλαδή από αυτό, στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη. Επιτέλους βρέθηκε ένας άνθρωπος να λύσει το πρόβλημα της ανεργίας στην Ελλάδα. Να το λύσει και μάλιστα χωρίς επενδύσεις. Χωρίς παραγωγική ανασυγκρότηση, χωρίς καλύτερους μισθούς. Αυτά τώρα. Τρίγες. Χωρίς συλλογικές συμβάσεις, ποιος ασχολείται με αυτές, χωρίς καν να χρειαστεί να δημιουργήσουμε άλλες θέσεις εργασίας. Ήταν τόσο απλό και τόσα χρόνια δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι. Και μας το επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης. Δεν βρίσκεις δουλειά, δεν πειράζει. Έχεις 2 μήνες μπροστά σου. Ξεκινάει το χρονόμετρο από τώρα. Τικ-τακ, τικ-τακ. Γιατί όπως μας ενημέρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά σε αυτή τη χώρα και να μην βρίσκει. Μάλιστα. Και κάπου εδώ καταλαβαίνετε ότι ολοκληρώνεται επισήμως η μετατροπή της οικονομικής πολιτικής σε ένα βίντεο του TikTok. Θέλεις δουλειά? Θα βρεις. Θέλεις σπίτι? Ψάξε καλύτερα. Δεν βγαίνει ο μήνας? Δούλεψε περισσότερο. Δεν σου φτάνει ο μισθός? Πάρε δεύτερη δουλειά. Και αν απολυθείς, κανένα πρόβλημα. 2 μήνες επίδομα και μετά καλή σταδιοδρομία.

Γιατί η σημερινή δήλωση του κ. Μαρινάκη έχει μια καταπληκτική λεπτομέρεια. Δεν είπε απλώς ότι το επίδομα πρέπει να περιοριστεί. Μας εξήγησε και τι θα γίνουν τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν από τη μείωση της διάρκειας του επιδόματος ανεργίας. Τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, είπε κ. Μαρινάκης, πρέπει να κατευθυνθούν σε επιχειρήσεις μέσω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Προσέξτε τη φράση. Τα λεφτά που θα γλιτώσουμε. Από ποιο θα τα γλιτώσουμε? Μα από τον άνεργο. Εκεί έχουμε φτάσει. Ο άνεργος είναι απλά, για την κυβέρνηση, μία δημοσιονομική σπατάλη. Και η κοινωνική προστασία, ένα έξοδο που καλό θα ήταν, παιδί μου, να το περικόψουμε. Να το γλιτώσουμε, γιατί όχι. Εδώ δεν πρόκειται για μία τυχαία δήλωση, μία, τέλος πάντων, κουβέντα παραπάνω, που λέμε. Είναι μία ολόκληρη αντίληψη πίσω από αυτή την μια κουβέντα. Και για να είμαστε δίκαιοι, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι πρόκειται για προσωπική του άποψη. Βεβαίως, προσωπική. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όμως της χώρας, σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση, μιλάει για επανεξέταση του επιδόματος ανεργίας εν ώψη εκλογών. Αλλά εμείς δεν πρέπει να το πάρουμε και πολύ σοβαρά, γιατί, λέει ο κ. Μαρινάκης, είναι προσωπική του άποψη. Προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου, σαν να συζητάει, ρε παιδί μου, αν προτιμά το φρέντο εσπρέσο ή το φρέντο καπουτσίνο. Είναι ζήτημα άποψης. Και το ενδιαφέρον είναι ότι στην Κρήτη οι ξενοδοχείο υπάλληλοι μας λένε ότι πριν από λίγο καιρό είχαν ακούσει από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας να τους λέει ότι η επιδότηση των εποχικών θα επανεξεταστεί από μηδενική βάση. Βρε τη σύμπτωση με την προσωπική άποψη του κ. Μαρινάκη. Ο οποίος μας λέει ότι πρέπει να εξεταστεί από το μηδέν. Κάπως έτσι αυτή η σύμπτωση μοιάζει να παίρνει πολιτική σάρκα και οστά. Και κάπου εδώ τα πράγματα σοβαρεύουν και αρχίζει το πραγματικό πρόβλημα. Γιατί ο κ. Μαρινάκης λέει: δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά και να μην βρίσκει. Ναι, μόνο που υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια. Συμφωνήσουμε μαζί του. Τι δουλειά? Με τι μισθό? Με τι ωράριο? Σε ποια πόλη, με τι κόστος στέγασης, με ποια εργασιακά δικαιώματα? Γιατί αν το κριτήριο είναι απλώς βρίσκω οποιαδήποτε δουλειά, τότε φυσικά δουλειές υπάρχουν. Παναγία μου, προς Θεού, αμέτρητες. Το ερώτημα είναι αν μπορείς να ζήσεις από αυτές τις δουλειές. Γιατί άλλο πράγμα υπάρχει θέση εργασίας και άλλο πράγμα υπάρχει αξιοπρεπής θέση εργασίας. Μπορεί να υπάρχει δουλειά με μισθό, παράδειγμα, καθαρά, 900 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 500, 550 και 600 για ένα σπίτι, μόνο για το ενίκιο, αυτό τι είναι? Δουλειά ή μήπως χορηγικό επίδομα για τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, το οποίο πρόκειται να ενοικιάσεις ή ενοικιάζεις ήδη? Και υπάρχουν δουλειές και δουλειές. Υπάρχει η δουλειά πλήρους εργασίας, υπάρχει δουλειά με μερική απασχόληση, υπάρχει δουλειά με εκπεριτροπής εργασία, μπορεί να υπάρχει δουλειά σε μακρινές αποστάσεις, από την οικογένειά σου, από την εστία σου, μπορεί να υπάρχει δουλειά με μισθό που δεν καλύπτει ούτε στέγη, ούτε λογαριασμούς, ούτε σούπερ μάρκετ. Αλλά σταματήσουμε αυτή την καταπληκτική εξίσωση και καινή θέση ίσον ισούται με αξιοπρεπή εργασία. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι δηλαδή κάθε δουλειά, οποιαδήποτε δουλειά, σηματοδοτεί και αξιοπρεπή εργασία. Όλο αυτό μου θύμισε εκείνη την περίφημη ιστορία με τον Εμμανουέλ Μακρόν, όταν ένας νεαρός, δεν ξέρω πώς τον ορίζετε, αν το θυμάστε όσο το ξέρατε, ένας νεαρός του έλεγε ότι δυσκολεύεται να βρει δουλειά, τον πήρε από το χέρι ο Μακρόν, του έδειξε ένα καφέ απέναντι και του είπε: δυσκολεύεσαι για δουλειά? Παίρνω το δρόμο, πήγαινε στο απέναντι καφέ και είμαι βέβαιος ότι ψάχνω για προσωπικό. Η
είναι ακριβώς η ίδια λογική. Δεν υπάρχει πρόβλημα στην αγορά εργασίας. Υπάρχει πρόβλημα, αυτό μας λένε, στον άνεργο που δεν ψάχνει σωστά. Και κάπως έτσι μεταφέρεις με ένα μαγικό πολιτικό τέχνασμα την ευθύνη από την οικονομία στον πολίτη, από το κράτος στον άνεργο, από τον χαμηλό μισθό στον δύσκολο, δύστροπο εργαζόμενο. Και από τις κακές συνθήκες εργασίας στον άνθρωπο που αυτός δεν θέλει να δουλέψει. Και τσούψου έρχεται και το δίμηνο, που είναι προσωπική άποψη του κύριου Μαρινάκη κατά τα άλλα, ότι 2 μήνες το επίδομα ανεργίας και πολύ σας είναι. Έτσι λες ρε παιδί μου στον άλλο που έχει χάσει τη δουλειά του, έχει 60 μέρες, 59 για σήμερα δηλαδή, για να βρεις ξανά δουλειά. Μετά, περιμηχθεί το. Γιατί δουλειές υπάρχουν, όπως είπαμε. Έτσι 59 και σήμερα, στη σημερινή μέρα, χάνεις τη δουλειά σου, τη δεύτερη φτιάχνεις βιογραφικό, την τρίτη αρχίζεις να στέλνεις και κάπου από πίσω ακούγεται το ρολόι. Τικ-τακ, τικ-τακ, τικ-τακ. Πάμε σε 56, 55, 54 μέρες και πάει λέγοντας. Πάει ο μήνας, δεν βρίσκεις. Τικ-τακ, τικ-τακ, τικ-τακ, ναι. Πάει στο 20ήμερο, τα πράγματα έχουν στενέψει. Πλέον οι αντοχές σου απέναντι σε αυτά που σου ζητάνε, κάνεις κολοτούμπες στον αέρα κτλ. Κτλ. Έχουν περιοριστεί, γιατί περιορίζεται και ο χρόνος. Και κάπως έτσι δεν ψάχνεις την κατάλληλη δουλειά. Δεν ψάχνεις καν την αξιοπρεπή δουλειά. Και φυσικά, μόλις πατήσεις το 10ήμερο, πριν λήξει ο χρόνος, δεν σκέφτεσαι καν ότι ο μισθός είναι πολύ χαμηλός. Στο 3ήμερο, όταν σου μιλάνε για 10 πλάς ώρες εργασίας, δεν αναρωτιέσαι αν αυτό είναι ένα εξαντλητικό ωράριο. Στο 48ωρο, πριν εκπνεύσει ο χρόνος, λες, πού υπογράφω, φέρτε μου. Αυτό ακριβώς επισημαίνει και η ανακοίνωση των υπαλλήλων του ΟΑΕΔ, ότι μια τόσο δραστική περικοπή μπορεί να εξαναγκάσει τον άνεργο να αποδέχεται όπως, με όποιο τρόπο, οποιαδήποτε εργασία, με οποιοδήποτε όρους και μισθούς. Γιατί εδώ βρίσκεται μια ακόμη μεγαλύτερη ουσία για μας. Το επίδομα ανεργίας δεν προστατεύει μόνο τον άνεργο που πολλοί μπορεί να τον βλέπουν και τεμπέλη. Το επίδομα ανεργίας λειτουργεί και ως ένα μικρό ανάγχωμα απέναντι στην πλήρη απορρίθμιση της αγοράς εργασίας. Γιατί σου δίνει ένα ικανό χρονικό διάστημα να μην αποδεχθείς την πρώτη πρόταση απλά και μόνο από απόγνωση. Όταν συρρυκνώνεις λοιπόν τόσο δραστικά το χρόνο που έχει μπροστά του ο εργαζόμενος για να διαπραγματευτεί, να αναζητήσει, να σκεφτεί, να καταλήξει, αλλάζει και η ισορροπία. Ο εργαζόμενος διαπραγματεύεται πλέον με τη θηλιά στο λαιμό και ο κάθε εργοδότης το γνωρίζει. Αλλά ας το κάνουμε λίγο πιο κοντά σε εμάς, παιδάκι μου, εδώ στην Κρήτη. Εδώ η δήλωση Μαρινάκη αποκτά σχεδόν σουρεαλιστικά χαρακτηριστικά για την Κρήτη. Γιατί εδώ έχουμε τουρισμό, έχουμε ξενοδοχεία, έχουμε εποχικότητα. Ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων της Κρήτης απασχολείται εποχικά, στον τουρισμό δηλαδή. Και ένα μεγάλο πλήθος εργαζομένων είναι από εκείνους εργαζόμενους που δουλεύουν στον τουρισμό. Άρα την τουριστική περίοδο, όταν ένα ξενοδοχείο για παράδειγμα είναι ανοιχτό, και μένουν χωρίς δουλειά όταν το ξενοδοχείο κλείνει. Τι ακριβώς προτείνουμε σε αυτόν τον εργαζόμενο? Τι ακριβώς λέτε του προτείνουμε? Να πάει σε ποια δουλειά και ποιος θα τον αποδεχτεί ως καβάντζα? Δηλαδή, είναι ο εργαζόμενος που τώρα τέλη Οκτώβρη
θα σταματήσει ως εποχικά εργαζόμενος από το ξενοδοχείο, το οποίο, στο οποίο δουλεύει 10 χρόνια τώρα, έτσι, παράδειγμα. Και τι του λέμε εμείς? Του λέμε του εργαζόμενου αυτού ότι Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, τέλη Δεκεμβρίου πρέπει να έχεις βρει δουλειά για να συνεχίσεις να παίρνεις το επίδομα. Μάλλον πρέπει να έχεις βρει δουλειά, γιατί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου εγώ θα σε πληρώνω. Μετά τρώγες βίγκους μέχρι τον Απρίλιο που θα επαναπροσληφθείς στο ξενοδοχείο, γιατί δουλειές υπάρχουν. Άρα πήγαινε και βρες για το επόμενο τετράμινο, δηλαδή Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη και κάπου Απρίλη, 3-3,5 μήνες εν πάση περιπτώσει, ίσως και 4, βρες δουλειά. Πήγαινε σε ένα εργοδότη να του πεις ότι εγώ, ναι, θέλω να πιάσω δουλειά σε εσένα, ξέρω εγώ, σε ένα κατάστημα υποδημάτων, σε ένα, ξέρω εγώ, σούπερ μάρκετ, σε ένα οτιδήποτε, αλλά να ξέρεις ότι εγώ έρχομαι για 3,5 μήνες. Για να δούμε πόσο εύκολο είναι να βρεις δουλειά.

ακριβώς δηλαδή προτείνουμε στον ξενοδοχείο υπάλληλο? Να ανοίξει μόνος του το ξενοδοχείο από το Δεκέμβριο και μετά? Να πάρει τα κλειδιά ο σερβιτόρος και να πει: αφού ο κ. Μαρινάκης λέει ότι όποιος θέλει δουλειά βρίσκει, ανοίγουμε? Αυτό το προτείνουμε. Ξενοδοχείο υπάλληλος δεν αποφασίζει πότε τελειώνει, ούτε πότε ξεκινάει η σεζόν. Το ίδιο και ο μάγειρας. Δεν αποφασίζει πότε κλείνει η μονάδα και πότε επαναλειτουργεί και η καμαριέρα και το καθεξής. Η εποχικότητα είναι χαρακτηριστικό του οικονομικού μοντέλου της Κρήτης. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι γνωστό δεκαετίες τώρα. Και τι να κάνουμε, δεν είναι προσωπική επιλογή του εργαζόμενου. Δεν είναι θέμα, ξέρω εγώ, τον τεμπέλη, ξέρω εγώ, θα κάθεται. Τι είναι η έννοια της εποχικότητας? Κι όμως τώρα κινδυνεύουμε να φτάσουμε στο εξής καταπληκτικό. Το καλοκαίρι να λέμε στους εργαζόμενους του τουρισμού, είστε η ψυχή της βαριάς βιομηχανίας, του, ξέρετε, τα 9 μέρα, το να χαϊδεύουμε, ναι. Και μόλις φύγει ο τελευταίος τουρίστας, θα του πούμε: ωραία, πού είσαι, 2 μήνες έχεις και πολύ σου είναι. Τον Αύγουστο ο σερβιτόρος, ο μάγειρας, η καμαριέρα είναι οι ήρωες του τουρισμού. Το Δεκέμβριο είναι το δημοσιονομικό κόστος. Α, κοστίζεται πολλά. Τον Ιούλιο χειροκροτάμε και τον Αύγουστο και τώρα, και είδα και κάποια στοιχεία αρχές Σεπτέμβρη, τα ρεκόρ αφήξεων. Από τον Νοέμβριο και μετά ψάχνουμε τα λεφτά που θα γλιτώσουμε από τα επιδόματα. Το ωραίο είναι ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει αυτό που το λέει ως προσωπική άποψη κατά τα άλλα, ναι. Όταν οι ίδιοι επίσημοι κανόνες πολιτείας αναγνωρίζουν την εποχική ανεργία, η ΔΥΠΑ έχει ειδικό καθεστώς για εργαζόμενους εποχικών επιχειρήσεων. Δηλαδή το ίδιο το κράτος γνωρίζει ότι υπάρχουν άνθρωποι, αναγνωρίζει ότι υπάρχουν άνθρωποι, των οποίων η εργασία από τη φύση της σταματά συγκεκριμένους μήνες. Δεν ανακάλυψε ξαφνικά την τεμπελιά τον Νοέμβριο. Φυσικά και η ανεργία έχει μειωθεί. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από τις ΕΣΤΑΤ δείχνουν 7,9% τον Ιούλιο. Και είναι θετικό να μειώνεται, αλίμονο αν δεν το αναγνωρίσουμε. Αλλά από το η ανεργία μειώθηκε μέχρι το όποιος θέλει δουλειά βρίσκει, υπάρχει μια απόσταση περίπου όσο από το Μέγαρο Μαξίμου μέχρι την πραγματική αγορά εργασίας. Γιατί ναι, μεν είναι μειωμένο το ποσοστό της ανεργίας και τα πάμε σχετικά καλά, αλλά δεν πάβει να υπάρχει ένα 7,9%. Αυτό το 7,9%, ξέρετε, δεν είναι ένας αριθμός στο χαρτί. Είναι άνθρωποι. Και δεν είναι και μικρό ποσοστό. Δηλαδή, σε απόλυτους αριθμούς, δεν μεταφράζεται. Είναι μια χιλιάδες κόσμο. Δεν είναι μηδέν, δηλαδή. Και κυρίως ο αριθμός δεν σου λέει αν η διαθέσιμη θέση είναι βιώσιμη για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμη. Ο άνεργος δεν μπαίνει κάποιο βασιλικό επίδομα ώστε να πούμε ότι α, πήγε, ξέρω εγώ, Νοέμβριος, τώρα τον μοσχοπληρώνουμε κιόλας για να κάθεται σταυροπόδι. Δεν είναι κανένα βασιλικό μισθό και γι' αυτό αρνείται επισματικά να εργαστεί.

Υπενθυμίζω ότι η επίσημη τακτική επιδότηση, το επίδομα δηλαδή σήμερα, μπορεί ανάλογα με τις προϋποθέσεις να φτάνει από 5 έως 12 μήνες και συζητάμε ακαριέα να πάει στους 2. Δεν μιλάμε λοιπόν για μικροδιόρθωση, μιλάμε για αλλαγή φιλοσοφίας. Και οι αντιδράσεις που ξέσπασαν δεν είναι τυχαίες. Αν η λύση λοιπόν στο πρόβλημα της ανεργίας είναι να σταματήσει να πληρώνει τον άνεργο, τότε έχουμε ανακαλύψει μια εκπληκτική μέθοδο επίλυσης όλων των κοινωνικών προβλημάτων. Υπάρχει φτώχεια? Άμα υπάρχει, κόψτε το επίδομα φτώχειας. Δεν θα επιδοτούμε φτωχούς. Υπάρχει στεγαστικό πρόβλημα? Άμα υπάρχει στεγαστικό πρόβλημα, σταμάτα να μετράς όσους δεν βρίσκουν σπίτι. Έτσι εξαφανίζει και το πρόβλημα. Υπάρχουν χαμηλοί μισθοί? Μάλιστα. Άμα υπάρχουν χαμηλοί μισθοί, πες ότι όποιος θέλει περισσότερα μπορεί να δουλεύει περισσότερο. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι η στατιστική σχολή του πονάει χέρι, κόβει χέρι.

Γιατί αυτό ακούγεται ωραίο. Α, ότι εξοικονομήσω, λέει, δεν τα βάλω στην τσέπη. Δεν τα βάλω στην τσέπη. Θα ενισχύσω, λέει, τις επιχειρήσεις με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Δηλαδή, ότι χάσω, ότι εξοικονομήσω από το επίδομα ανεργίας, θα το ρίξω ασφαλιστικές εισφορές για να ανακουφίσω τις επιχειρήσεις. Μια κοινωνία, λοιπόν, όπου η επιχείρηση πρέπει φυσικά να στηρίζεται, να μειώνει τη στήριξη στο μη μισθολογικό κόστος, να μπορεί να προσλαμβάνει και να αναπτύσσεται. Πάρα πολύ ωραία. Διαφωνεί κανείς? Κανείς. Αλλά γιατί αυτό πρέπει να γίνει αφαιρώντας την ασφάλεια από τον άνθρωπο που έχασε τη δουλειά του? Γιατί πρέπει να είναι ή το ένα ή το άλλο? Αυτό δεν μας εξηγεί ο κ. Μαρινάκης μέσα από την προσωπική του κατά τα άλλα άποψη. Γιατί δηλαδή ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας και ο άνεργος πρέπει μονίμως να τοποθετείται στις δύο άκρες μιας τραμπάλας? Γιατί δεν συζητάμε για το κόστος ενέργειας? Γιατί δεν συζητάμε για το κόστος χρήματος, για τις τράπεζες, για την παραγωγικότητα, για τις πραγματικές επενδύσεις, για καλύτερους μισθούς που θα κάνουν και τις θέσεις εργασίας ελκυστικότερες, για καλύτερες συνθήκες εργασίας ώστε ο εργαζόμενος να μην φεύγει έτσι εύκολα από μια επιχείρηση? Δεν συζητάμε γι' αυτά. Αλλά βρίσκουμε την επαναστατική λύση. Να γλιτώσουμε από τον άνεργο. Αλλά εμείς θέλουμε αυτή η προσωπική άποψη. Θέλουμε, καταλαβαίνετε πώς το λέμε, να παρεξηγηθούμε, να το προχωρήσει η κυβέρνηση. Προσωπική άποψη του κ. Μαρινάκη, κατά τα άλλα. Προσωπική άποψη αυτό. Το γράδο που λέμε, το έριξα να δω ότι αυτό, άμα πιάσει, προχωρήσουμε. Αυτό το στόχο είχε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να το δούμε, να υλοποιείται. Να μείνει κάποιος χωρίς δουλειά από 1η Νοεμβρίου, να έχει ενίκιο, δύο παιδιά, ρεύμα, σούπερ μάρκετ, δάνειο, και να του πούμε μην ανησυχείς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαβεβαίωσε ότι όποιος θέλει δουλειά βρίσκει. Και αν την 1η Ιανουαρίου που τελειώνει το επίδομα δεν βρίσκεις δουλειά, μάλλον δεν το ήθελες πολύ. Αυτό θα απαντηθεί. Δεν έψαξες, δεν πόνεσες πολύ. Κάπως έτσι η ανεργία προσανατολίζεται στο να πάψει να αντιμετωπίζεται ως κοινωνικός και οικονομικός κίνδυνος και αρχίζει να παρουσιάζεται περίπου ως ατομική αποτυχία. Δεν βρίσκεις δουλειά? Εσύ φταίς. Δεν σου φτάνει ο μισθός? Εσύ έχεις πολλές απαιτήσεις. Δεν μπορείς να πληρώσεις το σπίτι? Βρες φθηνότερο. Δεν μπορείς να ζήσεις με το μισθό? Βρες δεύτερη δουλειά. Και κάπως έτσι το κοινωνικό κράτος γίνεται, παιδί μου, πώς σου λένε, life coach. Ξέρεις, οι σύμβουλοι, ξέρω εγώ, αυτοβελτίωσης. Αυτό το ρόλο σκοπεύει μάλλον να αναλάβει το κράτος. Σε λίγο θα βλέπω τον Πρωθυπουργό να βγάζει, ας πούμε, στο TikTok αυτά τα motivation, τα βίντεο. Πίστεψε στον εαυτό σου, βγες από το comfort zone, στείλε περισσότερα βιογραφικά, μπορείς, θα τα καταφέρεις. Μην νομίζω ότι είμαστε πολύ μακριά. Εκεί το πάνε. Όλα γίνεται για το καλό μας. Σε 60 μέρες μας κόβουν το επίδομα ανεργίας για να αποκτήσουμε το σωστό motivation, παιδί μου. Γιατί δεν έχετε κίνητρα, εμείς σας τα δίνουμε. Πώς? Κόψτε το επίδομα να κινητροδοτηθεί.

Ένα μεγάλο μπράβο λοιπόν στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα κατάφερε να λύσει την ανεργία στη χώρα, να εξαφανίσει 7,9, το κάνει 0. Όποιος θέλει βρίσκει, όποιος δεν βρίσκει 2 μήνες. Μετά πόνος. Δώσε κι άλλο πόνο, Παύλο μας. Πάμε, διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστροφή.

0: Λάρνακα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
1: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Επιστροφή λοιπόν μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου έχει ανάψει φωτιές. Η δήλωση κατά την προσωπική του άποψη, θέση, ότι το επίδομα ανεργίας δεν θα πρέπει να χορηγείται για περισσότερο από 2 μήνες. Και έχει ανάψει φωτιές και σε πολλές τουριστικές περιοχές και φυσικά και στην Κρήτη, όπου το θέμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη διάσταση, γιατί εδώ μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους που δουλεύουν εξαντλητικά μέσα σε ζών και όταν κλείσουν τα ξενοδοχεία δεν επιλέγουν να είναι άνεργοι, δεν είναι θέμα επιλογής, απλώς τελειώνει η δουλειά τους. Και το Σωματείο Ξενοδοχοπαλλήλων του Ηρακλείου απαντά με μια ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι οι ξενοδοχοπάλληλοι δεν είναι κόστος και είναι αυτοί που κρατούν όρθιο τον ελληνικό τουρισμό. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο των εργαζομένων, τον κύριο Γογολάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Γογολάκη.
1: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα σας στις θάσεις τους ακροατές σας, κύριε Κώστα.
0: Κύριε πρόεδρε, τώρα θέλω να ξεκινήσω από το εξής. Όταν ακούσατε τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου να λέει ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που θέλει να βρει δουλειά και να μην βρίσκει και να προτείνει επίδομα ανεργίας στο πολύ 2 μηνών, ποια ήταν η πρώτη αντίδρασή σας, δηλαδή τι σκεφτήκατε?
1: Πραγματικά εμείς σκεφτήκαμε πως ο κύριος Μαρινάκης μάλλον δεν μένει εδώ στη χώρα μας, μένει κάπου αλλού και πέταξε μια χειροβοβίδα και πραγματικά αυτή η χειροβοβίδα ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει οργανωμένο σχέδιο, ειδικά για τους Έλληνες εργαζόμενους, γιατί πρέπει να υπενθυμίσουμε αυτή την ιστορία με το επίδομα ανεργίας, την επέκταση της χρονικής διάρκειας ταμείου ανεργίας. Το προσπαθούμε εδώ και πολλά χρόνια. Τελευταία είχαμε ακούσει ότι περιμένανε μια μελέτη, μια οικονομική μελέτη του Πανεπιστημίου Αθηνών, πραγματικά που δεν την είδαμε ποτέ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την τελευταία συνάντηση του Υπουργείου Εργασίας που ο κύριος Μηλαπίδης, μάλλον είχαμε κάνει δύο συναντήσεις. Στην πρώτη συνάντηση είπε συγκεκριμένα, μα αφού οι Έλληνες φεύγουν από τον τουρισμό, γιατί να τους ενισχύσουμε? Και στη δεύτερη συνάντηση που έγινε μετά την τελευταία κινητοποίηση στις 24 του Ιούνιου, συναντηθήκαμε 25 Ιουνίου, ακριβώς την ίδια κατεύθυνση ήταν και αυτά που μας είπε ο Γενικός Γραμματέας τότε, μας είπε ότι πρέπει να ξαναδούμε το επίδομα ανεργία να επανεξεταστεί από μηδενική βάση. Εχθές λοιπόν ήρθε ο κυβερνητικός.
0: Άρα εδώ δεν πρόκειται, άρα εδώ δεν πρόκειται για μια αυθόρμητη τυχαία προσωπική άποψη.
1: Ακριβώς. Αυτό θέλω να τονίσω, ότι ήρθε λοιπόν προχθές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ουσιαστικά μας το επιβεβαιώνει. Άρα δεν είναι τίποτα τυχαίο. Αυτό έχουμε να πούμε εμείς. Είναι πραγματικά, μας εξοργίζει αυτή η ανακοίνωση του κυρίου Μαρινάκη. Γιατί δεν έχουν καταλάβει ότι η ξενοδοχοπάλληλοι δεν είναι ένας αριθμός σε ένα πίνακα δαπανών. Αυτοί μας υπολογίζουν σαν κόστος. Αλλά πρέπει να καταλάβουν ότι είναι εργαζόμενοι πραγματικά που δουλεύουν κάτω από δύσκολες συνθήκες εργασίας, εξαντλητικά ωράρια, και όταν τελειώνει η τουριστική περίοδο για τη σεζόν, μέχρι αυτόν τον καιρό πέραμε ένα τρίμηνο ταμείο ανεργίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Κύριε Μουλάκη, πείτε μας λίγο με αριθμούς, πόσους εποχικούς ξενοδοχείου υπαλλήλους αφορά μόνο στο Ηράκλειο και πόσους μήνες κατά μέσο όρο μένουν χωρίς εργασία μέχρι να ξεκινήσει η επόμενη σεζόν?
1: Ακούστε, δείτε, οι ξενοδοχείου υπάλληλοι στο νομό Ηρακλείου είναι πάνω από 15.000. Δεν είναι μόνο αυτοί οι ξενοδοχείου υπάλληλοι, είναι και οι εργαζόμενοι στον εξυπηρετισμό, στον τουρισμό, στα άλλα εποχικά επαγγέλματα που απασχολούνται λόγω του τουρισμού. Είναι λοιπόν μεγάλος αριθμός σε πανελλαδικό επίπεδο, θα έλεγα εγώ. Το 90% παίρνει μόνο ένα τρίμηνο ταμείο ανεργίας. Δηλαδή, στην καλύτερη των περιπτώσεων, όταν ένας εργαζόμενος απολυθεί τέλος του Οκτώβρη, θα επιδοτηθεί μέχρι τέλος Ιανουαρίου. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή έρχεται ο κύριος Μαρινάκης να μας πει ότι 2 μήνες μόνο επιδότηση. Και τα χρήματα, λέει, αυτά θα πάνε σαν επιχορηγήσεις, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και δεν ξέρω τι άλλο στις επιχειρήσεις. Πρέπει να το καταλάβει η κυβέρνηση ότι με 2 μήνες ταμείο ανεργίας δεν μπορούμε να ζήσουμε. Έχουμε ένα σωρό έξοδα να πληρώσουμε το ενίκιο μας, το ρεύμα μας, το σούπερ μάρκετ, τις ανάγκες που έχει μια οικογένεια. Και πρέπει να το ξαναπούμε για πολλωστή φορά ότι αυτά τα χρήματα είναι δικά μας χρήματα. Δεν ζητούμε ελεημοσύνη. Ζητούμε ένα αξιοπρεπές επίδομα ανεργίας για το πραγματικά διάστημα που βρισκόμαστε εκτός ανεργίας.
0: Κύριε Κολάκη, πόσο εύκολο είναι για έναν εποχικό εργαζόμενο ο οποίος ολοκληρώνει την εργασία του σε ένα ξενοδοχείο, σε οποιαδήποτε τουριστική επιχείρηση, παράδειγμα τον Νοέμβριο, να αποδεκτεί ένας άλλος εργοδότης να τον προσλάβει γνωρίζοντας ότι σε 3-4 μήνες θα ξαναφύγει?
1: Καταρχήν, πολύ καλά το λέτε, υπάρχουν δύο είναι οι άξονες που δεν μπορούμε να δουλέψουμε και να θέλουμε. Όπως πολύ καλά το είπατε, ένας εργοδότης που ψάχνει εργαζόμενους θέλει να έχει κάποιο εργαζόμενο που θα τον έχει αορίστου χρόνου, 12 μήνες απασχόληση και όλα αυτά. Άρα δεν θα πάρει ένα άνεργο ξενοδοχό υπάλληλο που θα ξέρει ότι μόλις θα αρχίσει εδώ τον Απρίλιο, τον Μάιο θα του φύγει. Το ένα είναι αυτό. Αλλά εμάς από την πίστη της εργασίας μας, με το δικαίωμα της είμαστε ένα ειδικό καθεστώς που κάθε χρόνο μέσω της επαναπρόληψης, εάν φύγουμε από το ξενοδοχείο που εργαζόμαστε, χάνουμε τα δικαιώματά μας. Είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί δηλαδή δεν μας δίνει το δικαίωμα ο νόμος και να θέλουμε να πάμε ειδικά στους παλιούς εργαζόμενους, γιατί μετά χάνουν τα δικαιώματά τους, ότι έβγες από το ξενοδοχείο και κάποιος πήγες κάπου αλλού και απασχολήθηκες. Αυτή είναι η ουσία. Εμείς λοιπόν αυτό δεν θα το ανεχτούμε. Έτσι, πραγματικά εδώ πρέπει η κυβέρνηση, οι βουλευτές, εδώ οι τοπικοί να πάρουν καθαρή θέση, γιατί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι είναι προσωπική άποψη, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι είναι οργανωμένα και το είπε καθαρά, ότι αν πάρουν τις εκλογές το επόμενο διάστημα θα είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα μας λένε ότι έρχεται εργασιακός μεσαίωνας. Θέλουμε λοιπόν καθαρές κουβέντες και από εδώ από τους τοπικούς βουλευτές, αλλά πολύ περισσότερο από την κυβέρνηση.
0: Αν τελικά, κύριε Πρόεδρε, περιοριζόταν δραστικά η επιδότηση, το επίδομα ανεργίας, υπάρχει κίνδυνος να έχουμε αντίθετα αποτελέσματα? Τι θέλω να πω? Να εγκαταλείψουν ακόμη περισσότεροι εργαζόμενοι τον τουρισμό και την επόμενη άνοιξη στα ξενοδοχεία να ψάχνουν ακόμη περισσότερο προσωπικό? Διότι όταν ο άλλος γνωρίζει ότι δεν έχει και την ασφαλιστική δικλίδα του επιδόματος ανεργίας, σου λέει να εγκαταλείψω την εποχική εργασία, να πάω να βρω κάτι μόνιμο. Άρα να ανοίξει ακόμη μεγαλύτερη τρύπα σε ό,τι αφορά το προσωπικό στον τουριστικό κλάδο.
1: Εμείς το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές και μέσα από την έρευνα και μελέτες, και οι ίδιοι εργαζόμενοι το βλέπουν και μας το λένε, ότι είναι η κύρια αιτία που οι εργαζόμενοι φεύγουν από το χώρο των ξενοδοχείων και γενικότερα του επισκεπτισμού, ψάχνοντας να βρουν εργασία που να είναι όλο το χρόνο. Γιατί άλλους 3 μήνες είναι κενό, μηδέν εισόδημα. Άρα, εάν πραγματικά προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση η κυβέρνηση να περικόψει κι άλλο το Ταμείο Ανεργίας, πραγματικά τότε θα επιτύχουν το σχέδιό τους να διώξουν τους Έλληνες από τον τουρισμό και να φέρουν εργαζόμενους που να μην έχουν καμία σχέση με το επάγγελμα του ξενοδοχοϊπαγγείλου, του τουριστικού προϊόν που προσφέρουμε και κρατάμε τον κλάδο του τουρισμού όρθιο. Καλά τα πεντάστερα, καλές υποδομές, αλλά χωρίς τους εργαζόμενους τα ξενοδοχεία είναι κουφάρια. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι ξενοδόχοι, αλλά πολύ περισσότερο η κυβέρνηση.
0: Και να επαναληφθώ σε κάτι το οποίο αναφέρετε, το περιγράψατε και στην ανακοίνωσή σας, το οποίο είναι εξαιρετικά σοβαρό. Λέτε ότι πριν από λίγο καιρό ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας σας είχε μιλήσει για επανεξέταση του επιδόματος των εποχικών από μηδενική βάση. Πότε έγινε αυτή η συζήτηση, ποιος ακριβώς ήταν παρόν και τι ακριβώς σας υπόθηκε?
1: Ναι. Μετά την απεργιακή κινητοποίηση στις 24 του Ιούνιου μας κάλεσαν στο Υπουργείο Εργασίας την Ομοσπονδία μας, είχα να είμαι αντιπρόεδρος στην Ομοσπονδία. Είχε ανέβει λοιπόν η διοίκηση της Ομοσπονδίας στο γραφείο του κυρίου Μιλαπίδη, γιατί η απεργία ήταν για αυτό το θέμα, επέκταση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ανεργίας. Τότε λοιπόν μας είπε ότι εξετάζονται όλα από μηδενική βάση και κοιτάνε το δημοσιονομικό κόστος και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν γίνεται τίποτα. Άρα το ξέρουν και απλά μας το επιβεβαίωσε ο κύριος Μαρινάκης σε ποια κατεύθυνση θα είναι όσον αφορά η επεκτατημότητα για περισσότερο διάστημα του Ταμείου Ανεργίας για τους εποχικούς εργαζόμενους.
0: Πέρα από, από τον ισχυρισμό του κυρίου Μαρινάκη ότι πρόκειται για μια προσωπική άποψη, δεν πάβει να είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Άρα θέλω να πω ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αποκτά κάποια θεσμικά χαρακτηριστικά πλέον αυτή η πρόταση, εκφραζόμενη από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Άρα αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι αν εσείς ως, είτε ως σύλλογος εργαζομένος σε τοπικό επίπεδο, είτε ως Πανελλήνια Ομοσπονδία, πρόκειται να προχωρήσετε σε κάποια πρωτοβουλία, ενέργεια, αντίδραση απέναντι σε αυτά που υποστηρίζει ο κ. Μαρινάκης.
1: Σίγουρα δεν θα μείνουμε όπως το είπαμε σταυρωμένα. Το επόμενο διάστημα θα πάρουμε πρωτοβουλίες. Ήδη από ό,τι γνωρίζω και τα κόμματα της αντιπολίτευσης το έχουν αναδείξει το συγκεκριμένο θέμα. Εννοείται και εμείς σαν Ομοσπονδία, σαν εργατικό κέντρο, σαν σωματείο θα πάρουμε πρωτοβουλίες για να δούμε πραγματικά, όπως το είπατε, ότι ο κύριος Μαρινάκης είναι πολιτικός παράγοντας, είναι εκπρόσωπος τύπου και το θέμα είναι πολύ σοβαρό.
0: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλά απόγευμα. Ήταν ο πρόεδρος των Ξενοδοχείων Παλίνων του Νομού Ηρακλείου και αντιπρόεδρος της Παλαιστινίας Ομοσπονδίας Ξενοδοχείων Παλίνων, ο κ. Νίκος Κοκολάκης, με αφορμή την δήλωση του κ. Μαρινάκη που έχει ανάψει φωτιές. Και επειδή και τοπικά το είδαμε πρόσφατα, είναι γενικότερη αναφορά που θέλω να κάνω με αφορμή τη δήλωση του κ. Μαρινάκη. Παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Όταν εκπροσωπεί κάποιος μια κυβέρνηση, όταν εκπροσωπεί έναν φορέα, νόμιμα είναι θεσμοθετημένη η θέση του, έχει γίνει μια επιλογή από έναν πρωθυπουργό, από έναν πρόεδρο κόμματος, από έναν περιφερειάρχη, από έναν δήμαρχο και πάει λέγοντας. Αυτή η καραμέλα, το ότι εκφράζω την προσωπική μου άποψη ή ότι ξέρετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την προσωπική μου σελίδα εγώ εκφράζω μόνο την άποψή μου, δεν υπάρχει, το καταλαβαίνετε. Γίνεται κατανοητό σε έναν βαθμό ότι εδώ τώρα τι θα κάνουν, τώρα θα το αφαιρέσουν το δικαίωμα να μιλήσει, αλλά δεν μπορεί κανείς να αποσυνδέσει το δημόσιο λόγο ενός τέτοιου προσώπου με τη θέση την οποία εκπροσωπεί. Πώς θα το κάνουμε τώρα αυτό? Δεν γίνεται. Επομένως, αυτά τα προσωπική μου άποψη ή ξέρω εγώ στην προσωπική μου σελίδα είναι κάτι άλλο από αυτό που εκπροσωπώ, μάλλον για τον κλείδωνα. Πάμε διακοπή μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

Επαναστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Η τραγική κατάληξη του Γιώργου Μαζονάκη με τον τρόπο που κατέληξε ο άνθρωπος έχει ανοίξει μια τεράστια συζήτηση που θα έπρεπε να έχει ανοίξει πολύ νωρίτερα φυσικά για το πώς λειτουργούν πολλά ιατρικά κέντρα, ιατρία, κλινικές, φερόμενες ως κλινικές. Και τα όσα έρχονται στο φως δημοσιότητας για τον τρόπο που λειτουργούσε το συγκεκριμένο ιατρείο, ο Θεός να το κάνει αυτό, περισσότερο για μοναστήρι μου έκανε με τις φωτογραφίες που είδα μέσα. Λίγα πράγματα θύμιζαν ιατρείο, περισσότερο θύμιζε εκκλησία, μοναστήρι, κάτι τέλος πάντων, τους Αγίους Τόπους, κάτι. Εντάξει, ο καθένας πώς νομίζει, αλλά γενικώς η εικόνα δεν είναι αυτή που περιμένατε σε μια κλινική, ας πούμε. Κάτι εντελώς άσχετο. Τα στοιχεία λοιπόν που έρχονται στο φως της δημοσιότητας επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα στους ελεκτικούς φορείς γύρω από την δραστηριότητα αντίστοιχων ιατρείων. Μπορεί χθες εδώ να συζητούσαμε και με τους εκπροσώπους του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου για τους ελέγχους που γίνονται, αλλά στην πράξη φαίνεται ότι υπάρχει πολύς δρόμος ακόμη να διανυθεί για να πούμε ότι υπάρχει μια σχετική καλή εικόνα σε σχέση με τους ελέγχους. Για τη δε συγκεκριμένη περίπτωση επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει ένα πρωτόκολλο που το γνωρίζουν όλοι οι γιατροί και είναι σημαντικό ότι το μηχάνημα αυτό της πλασμαφαίρεσης ελβετικής παραγωγής αναφέρεται και μέσα από τα έντυπα λειτουργίας του, το manual εν πάση περιπτώσει, ότι πριν από τη θεραπεία οι ασθενείς και το αίμα τους πρέπει να εξετάζονται διεξοδικά για να αποκλειστούν οξείες ασθένειες και πρέπει να υπάρχει διευκρίνηση του ιατρικού ιστορικού του ασθενούς και ανάμεσα στα άλλα αναφέρεται ότι πρέπει να υπάρχει έλεγχος σπασμών, καρδιακών νοσημάτων, αιμορραγικών τάσεων για να αποκλειστεί κάθε πιθανότητα οξείας νόσου. Αντί αυτού, και παρότι τον είδαν τον Γιώργο Μαζονάκη ότι ήταν σε κακή κατάσταση, δεν έγινε κάποιος επανέλεγχος και φαίνεται ότι ήταν ένα από τα βασικά στοιχεία που προσμετρήθηκαν για να οδηγηθούν οι αρχές στη σύλληψη του ζεύγους των ιατρών. Στο συγκεκριμένο ιατρείο επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ ότι πραγματοποιούνταν και ενέσει στο πρόσωπο μετά από επεξεργασία του αίματος με παρόμοια συσκευή για λόγους αισθητικής. Διαδικασία για την ανανέωση με μορφή lifting που γινόταν με το αίμα του ίδιου ασθενούς ως ενέσιμη μέθοδος. Υπάρχουν πληροφορίες ότι το ιατρείο δεν είχε καν ταμπέλα ιατρείο έξω. Δεν είχε μια ταμπέλα που συνήθως μα βλέπουμε παθολογικό ιατρείο, ξέρω εγώ. Αιματολογικό ιατρείο. Δεν υπήρχε κάτι που να παραπέμπει σε ιατρείο. Πέρα από τις μεθόδους που εφήρμοζαν, αισθητικής, ανανέωσης και όλα τα συναφή, πουλούσε το ζεύγος και την εχεμήθεια, την ιδιωτικότητα. Ότι δεν πρόκειται να σε εκθέσουμε, ότι εδώ τηρείται το απόρριτο, δεν μάθει κανείς ότι έρχεσαι εδώ και κάνεις αυτές τις θεραπείες. Και από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι το πελατολόγιο τους ήταν γεμάτο από γνωστά, εξαιρετικά γνωστά πρόσωπα. Όχι μόνο από τον καλλιτεχνικό χώρο. Το χώρο του επιχειρήν, της πολιτικής, της αυτοδιοίκησης. Θα έρθουν κι άλλα στο φως. Θα έρθουν κι άλλα στο φως διότι έχει κατασχεθεί αρχαιακό υλικό, στοιχεία και ηλεκτρονικές καταγραφές για συναλλαγές.

Χωρίς λόγος για την κατάρτιση των δύο γιατρών του ζεύγους. Η γιατρός επικαλείται ότι εκτός των άλλων είχε και πτυχίο κβαντικής ιατρικής από Πανεπιστήμιο της Χαβάης. Ψάχνοντας πάντως, πρόκειται για πανεπιστήμιο στη Μανώα, στην πόλη αυτή της Χαβάης, που δίνει όμως μόνο πτυχία κβαντικής μηχανικής, δηλαδή θέματα που αφορούν ταχύτητα του φωτός.

Ενώ υπάρχει κι αλλού στη Χαβάη ένα πανεπιστήμιο που λέγεται Quantum University με αναφορές για ολιστική ιατρική, που όμως δεν χορηγεί αναγνωρισμένα πτυχία. Και μάλιστα, ψάχνοντας πλέον, έχει βρεθεί το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο στο στόχαστρο ερευνών των ΗΠΑ και των αρχών για τον τρόπο που λειτουργεί.

Σε κάθε περίπτωση έχουμε κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση σε βάρος των δύο ιατρών και έτσι οι δύο γιατροί θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμία.

Μην πάμε όμως και στο άλλο άκρο, με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη και τα όσα ακούγονται για την πλασμαφαίρεση. Δηλαδή μην ενοχοποιηθούν γνωστές θεραπευτικές πρακτικές από κατρετισμένους ιατρούς και κλινικές σοβαρές. Να ενοχοποιηθούν και να χαρακτηριστούν ως θεραπείες που προέρχονται από τον κομπογιανιτισμό. Μην πέρασουμε δηλαδή στο άλλο άκρο. Η πλασμαφαίρεση, ή σωστότερα η θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος, είναι εξωσωματική κυκλοφορία. Βγάζουμε το αίμα από τον ασθενή, το περνάμε από μηχάνημα που χωρίζει τα κύτταρα από το πλάσμα, πετάμε το πλάσμα και το αντικαθιστούμε με πλάσμα δότη ή με την λευκοματίνη. Σε μία συνεδρία αφαιρείται περίπου ένας ολόκληρος όγκος πλάσματος. Δεν πρόκειται για καθάρισμα. Έτσι πλασάρεται για λόγους marketing. Πρόκειται για μία βίαιη και εντελώς μη εκλεκτική παρέμβαση.

και δεν είναι στην επιλογή του πελάτη ή ασθενός να την κάνει, να μην την κάνει. Το αποφασίζουν οι ιατροί ότι κρίνεται απαραίτητο να γίνει, ότι αξίζει να περάσει από αυτή τη διαδικασία ή ακόμη και από αυτό το ρίσκο ο ασθενής, διότι η κατάστασή του επιβάλλει να γίνει η πλασμαφαίρεση. Για παράδειγμα, στην θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα, χωρίς αυτή την θεραπεία ο ασθενής είναι πολύ πιθανό, εξαιρετικά πιθανό, να πεθάνει. Πιθανότητες είναι πάνω από 90%.

στόχος της αποτοξίνωσης, της αντιγύρανσης, του καθαρισμού και όλα τα συναφή που πλασάρονται από όσους προωθούν τέτοιες χωρίς κατάρτιση τέτοιες θεραπευτικές πρακτικές, δεν επιβεβαιώνεται. Δεν υπάρχουν δηλαδή σοβαρές μελέτες που να δείχνουν ότι ένας υγιής άνθρωπος κερδίζει σε αυτό το επίπεδο, λες, την αποτοξίνωση, αντιγύραση κτλ. Με την πλασμαφαίρεση. Και από μια τέτοια πρακτική πολλά μπορούν να πάνε στραβά, όπως και η συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται ότι πήγαν.

Το εντυπωσιακό είναι ότι έχουμε ανθρώπους υποτίθεται της ιατρικής κοινότητας και μάλιστα μέσα από τους ιατρικούς συλλόγους που κατά το παρελθόν διαφήμιζαν τέτοιου είδους πρακτικές θεραπευτικές και ιατρία που τις διεξήγαγαν σε συνέδρια.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Συγχαρητήρια να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα. Να συγχαρητήσουμε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά σε όλους.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
4: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού 2 Αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντία Τιτίμου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει, μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 μου, που θα

κομμάτια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
4: Dirty 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού, 2 αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντίατη τίμου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Music. 898 στο FM.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Πρίμιουμ ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
5: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού, 2 αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντί ατιτήμου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

0: το δρόμο πάντα ξέρει και το πιάνω να ανεβώ.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Με γύρω μιλάνε με καταλήπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

σφραγισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Ο σταθμός των επιτυχιών. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
2: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
4: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο. Στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού, 2 αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντίατητή μου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.
5: 107,7.
6: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

μπουτές γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

0: 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.
2: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού 2 Αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντίατητή μου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

0: το 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
2: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Το μετά απ' το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στα FM.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
3: Dirty 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορ γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
2: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει, μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

κομμάτια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: καφές, ονιά στο Παγκράτη.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι

0: Πολίτικα 898 στο FM.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα, σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

διαφορά που έχει το έγκαυμα απ' το χάφι. Μια φορά και μαθαίνουν τη μεγάλη διαφορά που έχει το έγκαυμα απ' το

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Μπράβο, με ρε κοπέλια. Μπράβο, Μίλτο.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Άλλη μία.
1: Ένα σκόπο.
0: Στάλα, στάλα.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Πόσο μου έχει λείψει η Ρίτα.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στα FM.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω.